μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχο.

segui il neo fuori ti, il te fuori ti, il te a fuori ti, il te ιδιόκτητη, il te νοικιασμένη ζωή στην Κυψέλη, την οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα του ψυχή.

Radio Megaro του Strama Radio, κάπου εδώ, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο μικρόφωνο, στα σχόλια και τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος ή κατά κόσμον Friday. Ανοίξαμε την εκπομπή μας με το εμβληματικό και αξεπέραστο Inner City Blues από τον ιερό μάρτυρα της μουσικής βιομηχανίας, Marvin Gaye. Ήταν γνωστός για τη βαθιά συναισθηματική φωνή του και για το ότι έφερε κοινωνικά και πολιτικά θέματα στη mainstream μουσική της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Motown στις αρχές των 60's. Αρχικά έγινε γνωστός με πιο ρομαντικά και χορευτικά τραγούδια, αλλά αργότερα εξελίχθηκε σε καλλιτέχνη με έντονο προσωπικό και κοινωνικό στίγμα. Η ζωή του είχε πολλές δυσκολίες. Μεγάλωσε σε αυστηρά θρησκευτικό και συχνά βίαιο περιβάλλον. Η σχέση του με τον πατέρα του ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Αντιμετώπισε κατάθλιψη, εξάρτηση από ναρκωτικά και οικονομικά προβλήματα και παρά τη μεγάλη του επιτυχία πέρασε περιόδους απομόνωσης και ψυχολογικής πίεσης. Την 1η Απριλίου του 1984, μία ημέρα πριν κλείσει τα 45 του, ο Marvin Gaye σκοτώθηκε από τον ίδιο τον πατέρα στο οικογενειακό του σπίτι στο Λος Άντζελες. Προηγήθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες και ο πατέρας του τον πυροβόλησε με το όπλο που, σύμφωνα με αναφορές, είχε αγοράσει ο ίδιος ο Marvin Gaye για εκείνον ως δώρο. Η παρακαταθήκη που μας άφησε όμως ήταν και παραμένει αξεπέραστη. Μουσική που όσα χρόνια και αν περάσουν παραμένει βάση και έμπνευση για πολλούς μουσικούς εκεί έξω. Και ένα κομμάτι που το αποδεικνύει είναι το «Be thankful for what you've got» από τους λατρεμένους Massive Attack.

I'd rather be dead than be uncool. Τι στη χάρα κι αυτή. Charles Bradley στο Stay Away από το LP του 2011 που τίτλοφορείται No Time for Dreaming. Ενώ υπηρετούσε τη soul σε όλη του τη ζωή, η μουσική του έγινε γνωστή κυρίως μετά το 2000. Οι ερμηνείες του όμως και το στυλ ηχογράφησής του ήταν τόσο γνήσιες που περιγράφουν με ακρίβεια την αναβιωτική προσέγγιση της δισκογραφικής εταιρείας Dapton Records, η οποία τον ανέδειξε, αλλά συνεχίζει να αναδεικνύει το πνεύμα της funk και της soul των δεκαετιών 60 και 70. Ο Charles Bradley αγαπήθηκε όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για την ανθρώπινη παρουσία του. Στις συναυλίες του συχνά έκλαιγε, αγκάλιαζε το κοινό και μιλούσε ανοιχτά για τον πόνο, την αγάπη και την επιβίωση. Η μουσική του συνδέεται με την αυθεντική soul αισθητική, την νομή συναισθηματική έκφραση, το vintage funk και rhythm and blues, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες επιβίωσης που ήταν πολλές γιατί πέρασε δύσκολα.

We got more soul από τους Dyke and the Blazers. Οι Dyke and the Blazers ήταν ένα από τα πιο σημαντικά αλλά συχνά υποτιμημένα συγκροτήματα της πρώιμην funk σκηνής των late 60s. Θεωρούνται από πολλούς πρωτοπόροι του funk groove και ακόμη πριν ακόμη το είδος καθιερωθεί εμπορικά. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τον τραγουδιστή και μπασίστα Arlesen Christian, γνωστό και ως Dyke. Ο κύριος αυτός λοιπόν και η μπάντα του έπαιζαν ένα ομό ρυθμικό και έντονα groove based steel το που επηρέαζε σημαντικά τη funk, τη soul και αργότερα το hip hop. Στον ήχο του συνδύαζαν δυνατά στα κάτα γκρουβαριστά τύμπανα, δυναμικά πνευστά, φωνητικά και πολύ συχνά είχαν και διάλογο μέσα στα κομμάτια και μια street funk αισθητική. Ο Arlesen Christian σκοτώθηκε το 1971 στο Phoenix σε ηλικία μόλις 27 ετών. Οι συνθήκες του θανάτου του συνδέθηκαν με βία και εγκληματικότητα της εποχής και η υπόθεση δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ πλήρως δημόσια. Με το θάνατό του το συγκρότημα ουσιαστικά διαλύθηκε.

Η Brownout που μόλις ακούσαμε είναι ένα αμερικάνικο Latin funk συγκρότημα από το Austin του Texas. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε αρχικά ως δευτερεύον project των μελών του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος Grupo Fantasma. Σχεδόν πάντα αποστρέφομαι τα Grammy και γενικότερα όλα τα βραβεία τέτοιου είδους, γιατί για μένα είναι καθοδηγούμενα με βάση τις δημόσιες σχέσεις και τα παρασκήνια. Μπορεί να κάνω και λάθος ή τουλάχιστον η θεωρία αυτή να συμπαρασύρει μαζί του και αξιόλογα σχήματα, αλλά προτιμώ να επικεντρώνομαι στα πιο αυθεντικά, αυτά που βρίσκονται στη σκιά όλων αυτών των λαμπερών εμπορικών σοου, αυτά που έχουν ψυχή και μια γνήσια αυθεντικότητα. Μια αυθεντικότητα όπως έχει και το επόμενο κομμάτι που βάλαμε στα πλατό μας και θα ακούσουμε μόλις.

Ο Τζίρμα Μπεγενέ, γεννημένος στην Αντίσα Μπέμπα, είναι Αιθίωπας δημιουργός, συνθέτης και τραγουδιστής, ο οποίος ήταν πιο ενεργός κατά τη χρυσή εποχή των αιθιοπικών δίσκων βινιλίου. Χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το αιθιοπικό στολίδι. Ο Γκίρμα έφυγε από την Αιθιοπία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας του Ντέρκ, ένα κίνημα του 1974 που έριξε τότε τον αυτοκράτορα Χάιλε Σελασιέ από την εξουσία. Έτσι λοιπόν, ο Μπεγενέ έφυγε για να φύγει να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χάθηκε μέσα στη διασπορά και σιγά σιγά άρχισε να ξανασυνθέτει μουσική.

Και από την Αιθιοπία πήγα μια βόλτα στη Βενεζουέλα. Οι Los Dangers ήταν ένα σχήμα από το Καράκας που δημιουργήθηκε το 1963. Το ύφος τους επηρεαζόταν από surf rock με μπιτάτα στοιχεία, αλλά και την βρετανική σκηνή των Swinging 60s. Ήταν μέρος του πρώτου μουσικού κύματος νεανικών rock συγκροτημάτων στη Βενεζουέλα, σε μια εποχή που η Latin rock σκηνή μόλις άρχιζε να διαμορφώνεται. Δεν έγιναν διεθνώς διάσημοι, αλλά σήμερα θεωρούνται cult banda από συλλέκτες Latin garage beat και tropical funk δίσκων.

Κόπηκε λίγο απότομα. Η Έλια, η Elizabeth, που μόλις ακούσαμε, ήταν ένα γυναικείο ντουέτα από την Κολομβία, ενεργό κυρίως γύρω στη διετία 72-74. Δεν ανήκουν στα μεγάλα διεθνή ονόματα της μουσικής, αλλά σήμερα θεωρούνται cult λόγω των επανεκδόσεων της χαμένης δισκογραφίας τους. Το κομμάτι Pesadilla, που σημαίνει εφιάλτης, έχει ένα μοναδικό ενδιαφέρον. Είναι ένα δείγμα της Latin Pop της δεκαετίας του 70 στη Λατινική Αμερική, ενώ θα μπορούσε να είναι και κομμάτι από κάποιο διαφημιστικό σπότ ή ακόμα και συμμετοχή στη Eurovision της εποχής, με έντονο pop στοιχείο. Παρ' όλα αυτά υποβόσκει μια shake αισθητική που πραγματικά όταν την ακούσε εξιτάρει.

το Totally Together του Jackie Me Too είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της πρώιμης reggae soul influence σκηνής στη Τζαμάικα, με βαθιές ρίζες στο ska, rocksteady και early reggae. Ο Jackie Me Too ήταν βασικός κιμπορντίστας των Scatalites και μετά από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της Studio One σκηνής στη Τζαμάικα. Θεωρείται αρχιτέκτονας του reggae keyboard sound, αφού έπαιζε κυρίως Hammond και πλήκτρα γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι των Scatalites πειραγμένο από τον Don Drummond. Το κομμάτι τιτλοφορείται ως Garden of Love.

Το κούμπια σόμπρε ελμάρ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της σύγχρονης αναβίωσης της κούμπια μέσα από τη δουλειά του Will Holland, γνωστού κατά κόσμον ως Quantic, με τη φωνή της σπουδαίας τραγουδιστίας Νίντια Κονγκόρα. Η Νίντια Κονγκόρα είναι από τις σημαντικές φωνές της σύγχρονης αφροκολομβιανής μουσικής. Αλλά δεν είναι και μόνο τραγουδίστρια, είναι πολιτισμική ερευνήτρια, διδάσκει και καταγράφει παραδοσιακή μουσική και συμμετέχει σε projects διατήρησης άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και από την Κολομβία πάμε στη Νιγηρία. Η Green Arrows ήταν νιγηριανό σχήμα της σκηνής του Λάγκος στις αρχές της δεκαετίας του 70, το οποίο έπαιζε χορευτικό afro-funk high life με έντονα ρυθμικά grooves και brass-driven ενορχιστρώσεις, χαρακτηριστικό δείγμα της αστικής μουσικής έκρηξης στην εποχή εκείνη στη Δυτική Αφρική. Ακούτε την εκπομπή Viewmaster και στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ή κατά κόσμο Friday.

Και με το γκρουβάριστο ασοφωτό των Ignace de Souza και των μελωδικών άσων του, κλείσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε κοντά μας, αφού όμως πρώτα ακούσετε αυτό.

Αλλάξαμε τη δισκέτα μας και το δεύτερο μέρος του τέταρτου επεισοδίου της εκπομπής μας έχει ήδη ξεκινήσει, εκπέμποντας από το ραδιομέγαρο του Strummer Radio, κάπου εδώ στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος ή κατά Cosmon Friday. Το δεύτερο μέρος λοιπόν θα ξεκινήσει με τον υπέροχο Nick Waterhouse. Ο κύριος αυτός ήταν και στο προηγούμενο επεισόδιο προσκεκλημένος. Σήμερα θα ακούσουμε το Dead Room.

Αυτή ήταν η Holly Golightly, μια Βρετανίδα τραγουδοποιός με ήχο που κινείται σε μουσικούς δρόμους όπως αυτή του garage, τον blues ή ακόμα και σε indie μονοπάτια με lo-fi αισθητική. Ξεκίνησε την καριέρα της με το πολύ πια γνωστό girl band σχήμα της Head Coatis και μετά έκανε solo καριέρα με πιο ομό και vintage ήχο. Σας θυμίζω ότι το όνομά της το επέλεξε από την εμβληματική ηρωίδα του μυθιστορήματος Breakfast at Tiffany, του Truman Capote και την ταινία του 61 με την Audrey Hepburn. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη νέα δουλειά του Sting Christensen. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Συνθέτης, τραγουδιστής και παραγωγός. Φήμες και κακές γλώσσες αναφέρουν ότι είναι δημιούργημα AI ή τουλάχιστον ότι έχει χρησιμοποιήσει AI για τη δημιουργία των συνθέσεών του, οι οποίες είναι μόνο σε streaming περιβάλλον. Η πληροφορία ελέγχεται, αλλά το κομμάτι είναι αξιοπρόσεκτο. Θα μελετήσω τη φάση του και θα σας ενημερώσω σε επόμενες εκπομπές. Το κομμάτι λέγεται Nightmare και υπογράφεται από τον Tune Amok, που στην ουσία από πίσω είναι ο Christensen.

Αυτός ήταν ο Άντριαν Κεσάντα, συνειδητής των Black Pumas. Εδώ τον ακούσαμε σε μια συνεργασία με τον κιμπορντίστα Νίλ Φράνσις. Το κοινό του στοιχείο, η αγάπη τους για τη μουσική της δεκαετίας του 70, χρησιμοποιώντας ρετρό ηχοχρώματα, αλλά σε σύγχρονες, αλλά αναλογικές παραγωγές, δίνοντας ένα ντάστι ψυχεδελικό, αλλά κινηματογραφικό groove. Το κομμάτι που ακούσαμε τιτλοφορείται Starry Nights και το βρίσκουμε στο LP του 2022 με το τίτλο Jaguar Sound. Και πάμε σε ένα ακόμα σχήμα που ζει στο οικοσύστημα του streaming, αλλά είναι υπαρκτό, με σάρκα και οστά. Η τριμελής λοιπόν αυτή μπάντα είναι από το San Diego της Καλιφόρνια. Το άλμπουμ τους, Misty Woman, ηχογραφήθηκε στο Austin του Τέξας με παραγωγό τον Άντριαν Κεσάντα που ακούσαμε πριν λίγο. Επομένως είναι αδύνατο να μην είχαμε μια πολύ καλή παραγωγή η οποία βγάζει αυτό το κινηματογραφικό χαρακτήρα αλλά και το άρωμα της καλιφορνέζικης ερήμου. California Desert, Psych ήχος και μια αίσθηση Western και μια φάση 70's αισθητική.

Τι κομματάρα κι αυτή. Είναι ένα πρόσφατο έβριμά μου. Έχει μπει ήδη στη μπιζουθήκη μου, τη μουσική. Stoner, psychedelic rock. Τα έχει όλα. Είναι ένα καταπληκτικό και πάρα πολύ καλή, μια πολύ καλή σύνθεση. Είναι από μια άγνωση ταυτότητας μπάντα. Λέγονται heavy psychedelic στην ουσία. Το κομμάτι λέγεται Fade Out on Elm. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να βρω. Πολύ πιθανό να είναι και αυτό κάτι να εμπλέκεται το AI μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το μελετήσω και αυτό. Μεταφερόμαστε τώρα στο Βερολίνο του 2000 για να αλλάξουμε και λίγο ύφος.

Η Underworld που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στην ιστορία της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι από τα λίγα ηλεκτρονικά acts που λειτουργούν σαν πραγματική μπάντα, όχι απλώς παραγωγές στο στούντιο. Κατάφεραν και ένωσαν το club culture με καλλιτεχνική live σκηνή, επηρέασαν την techno, την big beat και τη cinematic ηλεκτρονικά. Το Trim που μόλις ακούσαμε είναι ένα low-key, σχεδόν υπνοτικό κομμάτι που δείχνει την πιο πειραματική minimal πλευρά τους και όχι τη φεστιβαλική τους υπόσταση. Μια ιστορία με εικόνες από την καθημερινότητα, σκέψεις που πετάγονται η μία μετά την άλλη. Προσωπικά το θεωρώ ένα μικρό αριστούργημα, όπως και αυτό που ακολουθεί, το Brav, Bro, αδελφός στη βρετανική slang. Είναι ένα minimal bass driven electronic beat κομμάτι με street urban αισθητική.

0: Αγαπάμε Φουτζίγεν Μιγιάκη και είχαμε πολύ καιρό να τους ακούσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας θυμίζω πως ακούτε την εκπομπή Viewmaster από τον καλύτερο ιντερνετικό σταθμό της πόλης, της χώρας, αλλά ίσως και του κόσμου, τον Strummer Radio. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και μάλιστα είναι από εκείνα τα διαμαντάκια που δικαιωματικά λαμβάνουν μια περίοπτη θέση στη μουσική μου μπιζουτιέρα. Οι Dame Freezer έχουν ελάχιστη δημόσια παρουσία, σχεδόν καθόλου interviews ή πληροφορίες. Το μόνο που μπορώ να παρουσιάσω ως πληροφορία είναι ότι είναι από την Νορβηγία, κάνουν αρκετές εμφανίσεις και το όνομά τους σημαίνει κομμωτής. Ακούστε το.
1: I am perfect. That is the most simple universal truth to the universe. I am perfect. And it sounds so awesome when I say it. It's ridiculous. S before me. Tremble before me. I'm super my way and you cannot help but be by my presence. My intelligence, my knowledge, it surpasses all. Do you not understand?

Αυτή ήταν η Passabrook, μια underground shoegaze post-punk band από το Puerto Rico. Χαρακτηριστικό στον ήχο το μυστήριο και μια σκοτεινή αλλά μελωδική αισθητική. Το όνομά τους προέρχεται από ένα περίεργο πλάσμα που κυκλοφορεί στα βιβλία του Νικολάη Γκόγκολ, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα, γεννημένος στην Ουκρανία, τότε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Θεωρείται και μάλιστα και θεμελιωτής, μια μορφή της ρωσικής λογοτεχνίας, αλλά και βαθιά επηρεασμένος από την ουκρανική λαϊκή παράδοση. Σας ευχαριστώ που περάσαμε μαζί αυτό το 2ωρο της Κυριακής εδώ στο Strummer Radio. Ακούσατε την εκπομπή Viewmaster ως μια συνέχεια, μια μεταξέλιξη αν θέλετε, τη Sun Friday. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος ή κατά κόσμον Friday και θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Κυριακή. Ελπίζω δηλαδή, γιατί το έχω παρακάνει τον τελευταίο καιρό. Αλλά ελπίζω να με συγχωρέσετε κιόλας για τις απουσίες μου, αλλά ήταν αρκετά βεβαρημένο το πρόγραμμά μου αυτή την περίοδο με αρκετές υποχρεώσεις. Εσείς πάρτε μια ολιγόλεπτη ανάσα, αλλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά θα μαζί αδεκτεί ο υπέροχος Ιωάννης με την αγαπημένη εκπομπή της Located Days. Θα κλείσουμε με τους Αυστραλούς Mini Skirt και το Dying Majority. Γεια χαρά.

Καλησπέρα. Σήμερα ακούσατε ένα Dislocated Days χωρίς λέξεις. Πίσω από τις μουσικές ήταν ο Ιωάννης. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Το νου σας, φιλιά.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Είναι 4 η ώρα 17 Μαΐου του 2026 και άρα είναι η ώρα για ακόμα ένα Eclectic Road Trips επεισόδιο εδώ μέσα από τα υπερφιλόξενα διαδικτυακά RGNA του Strummer.

Είμαι ο Λευτέρης, η Ελκέρη Ορκοσιένα και θα σας κρατήσω παρέα για τις επόμενες δύο ώρες εδώ μέσα από το Strummer. Όπως πάντα με μουσική για όλη την οικογένεια, από όλα έχει και πάλι η playlist εδώ πέρα. Αρκετά ηλεκτρονικά, αρκετά jazz. Και άλλα πολλά και ωραία.

να κάνετε, να αράξετε αναπαυτικά όπως σας αρέσει, να αράζετε αναπαυτικά και να βάλετε κάτι να πιείτε, ό,τι νομίζετε ότι ταιριάζει στην ώρα. Εγώ θα βάζω και τα τραγούδια, εσείς θα τα ακούτε, αλλά και τα σχόλια σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα, πρώτα και κύρια προφανώς στο chat του σταθμού, στα meradio.com που μας ακούτε, εκεί μπαίνετε στο chat και λέτε ό,τι θέλετε να πείτε, και από εκεί πέρα σχόλια σε Instagram, Facebook και Blue Sky. Τι θες να πω? Α, ναι, καλή ακρόαση.

αυτή τη μήνα ανοίξει το 15ο επεισόδιο της 7ης σεζόν Eclectic Road Trips. Είχε την τιμή να ανοίξει η φίλτατη και αγαπημένη Κελέλα, η κατά κόσμον Κελέλα Μιζάνε Κρίστος, δεύτερης γενιάς Αιθιοπιο-Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα. Το κομμάτι που ακούσαμε, Αντία, που αν είναι ένα από τα πρώτα δείγματα από το επερχόμενο νέο της άλμπουμ, New Avatar, έρχεται 10 Ιουνίου στην Warp Records. Και σκυτάλι παίρνει η Σουδανο-Αμερικανίδα Dua Saleh. Και το Flood με τη συμμετοχή του Justin Vernon, a.k.a. Bon Iver, ωραία R&B. Το βρίσκεται στο δεύτερο της άλμπουμ, μόλις κυκλοφόρησε μέσω της Ghostly International και έχει το τίτλο Off Earth and Why.

Ακούσαμε το Oasis των Γερμανών Krautrockers Asra με την εξέλιξη των Asra Temple του Manuel Gotzing από το τρίτο τους άλμπουμ για τη Virgin Records Correlations του 1979 και πάσα τώρα στο Santana του Carlos Santana από το 1972 και από το άλμπουμ Caravan Serai, το οποίο πρόσφατα χαρακτήρισε το Pitchfork σε ένα Sunday Review ως «A transcendental convergence of rock, psych and Afro-Cuban styles that absolutely rips». Και πολύ καλά τα λέει.

για όσους, όσες γνωρίζουν και την ιστορία του Κάρλος Σαντάνα, αυτές οι meditation, spiritual αναζητήσεις και μουσικά και in real life τον οδήγησαν συνέχεια σε φοβερά άλμπουμ συνεργασίας, τόσο με την Alice Coltrane που ακούσαμε νωρίτερα, όσο και με τον John McLaughlin, τον Mahavishnu Orchestra κλπ.

παραμένοντας στο Latin Jazz Rock Fusion στερέωμα με τους Azteca, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε από τα αδέρφια Coke και Pete Escovado, τους οποίους βρίσκουμε να παίζουν στο τρίτο άλμπουμ των Santana, Santana 3. Ένα σχήμα που μπόρεσε και κυκλοφόρησε μόλις δύο άλμπουμ εκεί στα early 70s, αλλά είχε εντυπωσιακή live σκηνική παρουσία. Παίζαν 12-15 άτομα επί σκηνής και γινόταν ένα Latin Jazz Rock Fusion χαμός.

Από το ντεμπούτο του στα Αζτέκα το 1972, κυκλοφόρησε δηλαδή την ίδια χρονιά με το Caravan Serai των Σαντάνα που ακούσαμε νωρίτερα, ακούμε το κομμάτι Love Not Then.

ακούσουμε και κάτι πιο φρέσκο έτσι από το 2026 και το πιο συγκεκριμένα τον Πολυσχηδή και Κοσμοπολίτη. Κιθαρίστα Φαμπιάνο Ντό Νασιμέντο, βραζιλιανοαμερικάνικης καταγωγής, μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Λος Άντζελες και Τόκιο. Έχει ένα, από το 2011 που δισκογραφεί έχει ένα πλήθος και σολοδίσκων και συνεργασιών. Ήδη μέσα στο 2026 έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους.

μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής αλλάζοντας μουσικό ύφος. Στην έναρξη ήταν ο γεννημένος και μεγαλωμένος στη Δομινικανική Δημοκρατία Κελμάν Ντουράν, αλλά πλέον κάνει καριέρα στη μουσική στη Νέα Υόρκη, και το 1804 από το Scorpio Falling του 2025. Περάσαμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 20 χρόνια από την λονδρέσκη Hyperdub Records και άλλαξε εμπολή στην βρετανική ηλεκτρονική slash χορευτική μουσική.

μιλάμε φυσικά, το έχετε καταλάβει ήδη, ακούμε το Southern Comfort μέσα από αυτό, για τον κατακόσμο William Emanuel Bevan ή Burial. Και το ντεμπούτο του με τίτλο το όνομα του ψευδόνιμο του Burial από το 2006. Δηλαδή μιλάμε για 20 χρόνια υπεριαλισμό, όπως συνήθιζε να λέει ο παλεύοντε φίλτατος συμπαραγωγός των παλεύοντε web radio, pop, live radio, Narita.

0: Κυκλοφορεί η μουσική τόσο με το κανονικό της όνομα Loren James, όπως εδώ στο πιο πρόσφατο της άλμπουμ The Touch From The Rest Of You, που μόλις κυκλοφόρησε και από το οποίο ήδη παίζει και ακούμε το The Book Of Self-Doubt, όσο και ως Whatever The Weather, και από αυτό το project έχουμε ακούσει μέσα στη σειρά των ετών από τα Eclectic Rotary, που είναι που κινείται σε πιο ambient μονοπάτια.
1: You know how it goes. Pretty much detrimental. It's also just part of life, part of being a human being.

με τη Νέα Υόρκέζα DJ, μουσικό και παραγωγό James K ή κατά κόσμο Jamie Krasner. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί και αυτή την εκπομπή, από αυτήν εδώ την εκπομπή, το περσινό της album Friend. Έχουμε ακούσει κομμάτι σίγουρα, καθώς είχε τη σπάνια τιμή να πω, τη σύμπτωση να πω, δεν ξέρω, να χαρακτηριστεί Best New Music ταυτόχρονα και από το Pitchfork και από το Resident Advisor. Τόσα χρόνια που τα διαβάζω και τα δύο publications, δεν θυμάμαι να έχουν συμπέσει σε κάποιο άλλο album τόσο πολύ. Πολύ δυνατό το Friend. Μέσα στο 2026 η James K κυκλοφορεί και το Friend Remixes, που μαζεύει διάφορους γνωστούς και μη παραγωγούς και ρεμιξάρουν τα κομμάτια του Friend. Εδώ το remix του Idea 2.

Λονδρέζ ή Σίφιλς συνεχίζουν ακάθεκτη το δεύτερο μέρος της καριέρας τους. Ξεκίνησε το 2011 με το ονομότυπο δίσκο Σίφιλ στη Warp Records. Να θυμίσω όμως τα εμβληματικά άλμπουμ στα early to mid 90s στην Too Pure που ανακάτευαν shoegaze με ηλεκτρονικά και IDM. Και το νέο σίγουρο δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό και συνεχίζουν πάρα πολύ ωραία σε αυτό που κάνουν Σίφιλ.

από το πιο πρόσφατο δισκογραφικό του σπόνημα με τίτλο Soul.Hertz. Ακούμε το κομμάτι Until Now.

ήταν μια γενναία βουτιά σε IDM Classic του 1993, ένα από τα προσωμήνια των Black Dog Zepper και το Carceres Ex Novum από τη θρηλυκή συλλογή Bites του 1993.

όπως μπορεί το Eclectic Road Trip να φτάνει σιγά σιγά σιγά σιγά προς το τέλος του. Αλλά πρώτον, όπως τα ξέρετε ήδη, έχουν φτάσει στο 15ο επεισόδιο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε ότι όλα τα τραγούδια που ακούμε από όλα τα επεισόδια της 7ης σεζόν Eclectic Road Trips εδώ στον Strummer Radio προσθέτονται στην υπερχορταστική πλέον 30 ώρες μουσικής Season 7 Spotify Playlist. Οπότε μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούτε ξανά και ξανά και ξανά η επανάληψη είναι με τήρημα θύσεως. Δεύτερον, το ζωντανό πρόγραμμα του Strummer Radio στην καλύτερη μέρα του Strummer Radio την Κυριακή, γιατί να εμπνεύσουμε τα γένια μας άλλωστε. Συνεχίζεται ακάθεκτο και μετά τις 6. Αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν η Εύη και η Αρετή για ακόμα μια φοβερή και τρομερή τρελιομανία. Στις 8 τα πάντα ωραία Psychotic Reactions της Σταυρούλας.

10, rock με πρώτο συνθετικό heavy, psych, stoner, hard και λοιπά, φυσικά στο Amplify Me του Κώστα. Άρα ό,τι και αν κάνετε την υπόλοιπη Κυριακή θα πρέπει να έχετε μόνο στραμερέντιο στα ακουστικά ή τα ηχεία σας.

αφήσω με το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Να πω για τις προηγούμενες δύο ώρες στην επιλογή και παρουσίαση της μουσικής ήταν ο Λευτέρης, CLK Ρόρ 21. Είπαμε τι ακολουθεί, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Strummer Radio μέχρι τα μεσάνυχτα και ακόμα παραπέρα. Είπαμε που θα βρείτε όλα τα κομμάτια και αυτής της εκπομπής που τελειώνει σιγά σιγά. Θα σας αφήσω με τι άλλο, ολοκένουργιους Boards of Canada που επιστρέφουν με πέμπτο άλμπουμ 13 χρόνια μετά το Tomorrow's Harvest, λέγεται Inferno και θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου, που αλλού, στη Warp Records φυσικά, δεν τα ρωτάνε αυτά. Προφητεία στους 1420 μεγάκυκλους. Αυτά από μένα, να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη Κυριακή, μια υπέροχη υπόλοιπη εβδομάδα και να ακούτε μόνο Strummer Radio. Cheers!

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

0: παραθράμες εδώ τρελιαμανία, είμαι η Εύη.
1: Καλησπέρα στράμες, εδώ αρετή. Και σήμερα θα έχουμε τα συννεφάκια μας. Αλλά τι συννεφάκια είναι αυτά?
0: Σήμερα η διάθεση είναι Kerouac, αλλά όχι στον δρόμο. Ξάπλα στο γρασίδι, κοιτάζοντας σύννεφα από ζάχαρη.
1: Ό,τι να είναι. Αυτά τα σκέφτεται μόνο η Εύη, άτι και η αρετή.
0: Μία φορά να κάνουμε εκφώνηση νορμάλ σε αυτή την τρελιομανία.
1: Η έναρξη είναι πάντα τρελιομανιακή. Και σήμερα λοιπόν με ζάχαρη, με σύννεφα, με νέες κυκλοφορίες, με ελληνικά συγκροτήματα.
0: Λίγο παλιά και λίγο καινούρια τραγούδια, λίγο χαμό και λίγο ψαλμό.
1: Και φύγαμε.

0: Έλα, πες, αυτό δεν το έχεις χορέψει.
1: Ναι, πάρα πολύ στο παρελθόν.
0: Ναι. Στα γρασίδια, στα γρασίδια λοιπόν.
1: Καλησπέρα και πάλι, εδώ Τρελιομανία και φυσικά, ως συνήθως, άλλα θέλουμε να πούμε στην αρχή και άλλα λέμε.
0: Εντάξει, άμα δεν ήμασταν τρελές, δεν θα ήταν.
1: Κάθε Κυριακή μαζί σας 6 με 8. Ευχαριστούμε το Λευτέρη και τα Eclectic Road Trips, από τα οποία παίρνουμε το μονοπάτι και συνεχίζουμε.
0: Λευτέρης που δεν αφήνει live για live σε όλα μέσα, έτσι. Τον παρακολουθούμε και στα social, εκεί ανεβάζει, κατεβάζει, ό,τι θέλεις βλέπεις μαζί του. Και ναι, σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με House Martins, Me and the Farmer. Ένα πολιτικό indie pop με σαρκασμό για τις ταξικές σχέσεις στην Αγγλία από τους House Martins λοιπόν το 1987. Και εδώ περιγράφει τη σχέση ενός εργάτη με έναν happy crook, ένα χαρούμενο απατεώνα αγρότη που εκμεταλλεύεται τη γη και το προσωπικό του. Οι στίχοι όπως Getting on like hand and blister ταιριάζουμε σαν το χέρι με τη φουσκάλα, υποδηλώνουν την επώδυνη και άνηση σχέση εργασίας. Και όμως θα σου πω ότι ο Paul Heaton έγραφε στίχους τότε σαν κοινωνικά μανιφέστα, ντυμένα με χαρούμενες μελωδίες, μετά έφτιαξε τους Beautiful South, που επίσης κάποια στιγμή θα ακούσουμε και από αυτούς, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, και το καθυστερήσαμε νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και εδώ το μπάσο έπαιζε ο μετέπειτα Fat Boy Slim, ο Norman Cook. Δεν το ξέρα.
1: Ναι, τώρα το άκουσα κι εγώ. Ούτε εγώ.
0: Και πάμε στα δικά μας.
1: Από το 1987, εδώ στο σήμερα, το 2026 και σε folk μονοπάτια, dream pop, όπως το έχει η μέρα σήμερα εδώ στα σύννεφα τα Ζαχαρένια, νέο τραγούδι από την Αλκιόνη. Folk fez λοιπόν και ακουστικά όργανα, child care το κομμάτι. Μια βαθιά ενδοσκόπηση για τη διαδικασία της ενηλικίωσης, την εσωτερική εξέλιξη και την προσπάθεια να κρατήσουμε αυτή την παιδική μας αθωότητα ζωντανή. Στα φωνητικά συμμετέχει η παιδική χοροδία του νέου οδείου Έδεσας, η οποία δίνει ένα νοσταλγικό τόνο, καθώς είναι και η χοροδία στην οποία τραγουδούσε και η ίδια η Αλκιόνη όταν ήταν παιδί. Όσοι έχουν παιδική ηλικία στα 90s θα ταυτιστούν νομίζω.
0: Ναι, για να ακούσουμε λοιπόν, και από τις ημέρες παιδιού θα πάμε και στις αδρανείς ημέρες, καπάκι.

0: Και ναι, μετά τις Αλκιονίδες, μέρες της Αλκιόνης, να πούμε ότι ήταν η Μπαϊρούτ εδώ, ο ένας και μοναδικός τον Μπαϊρούτ, ο Ζαχ Γκόντον, ο οποίος έγραψε αυτό το κομμάτι, το Mount Broadsly, Idle Days, όταν ήταν μόλις 19 χρονών. Ένας καλλιτέχνης που γράφει μόνος του σχεδόν και ηχογραφεί όλα τα όργανα. Έχει ένα intellectual στυλ, μπορώ να πω, στις δισκογραφικές του επιλογές, και η καινούργια του δουλειά είναι από ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά. Και ναι, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Μου θυμίζει βέβαια δικές μου οικογενειακές στιγμές. Και μου αρέσει αυτό το escapism που έχει ο Κόντον πολύ.
1: Φεύγα δηλαδή.
0: Ναι. Τι άλλο, σήμερα είπαμε, είναι φεύγα η εκπομπή. Φεύγα και...
1: Ενώ όλες οι άλλες.
0: Όλες οι άλλες είναι σοβαρές, αλήθεια σας λέμε. Λοιπόν, σου παραδίδω σκυτάλι.
1: Θα κάνουμε τώρα μία απότομη στροφή, γιατί έτσι. Και θα πάμε σε ψυχεδελικό...

0: garage rock και blues στις δεκαετίες του 60 και Eric Burton. Και ο Eric Burton σε αυτό το τραγούδι Out of My Mind έκανε τραγούδι την αληθινή ιστορία του κουρέα του, ο οποίος του παραπονιόταν ασταμάτητα για μια γυναίκα που τον είχε εξαπατήσει, του είχε κλέψει τις οικονομίες, τη μηχανή και είχε εξαφανιστεί. Και ο Μπάρτον έκανε αυτή την ιστορία ένα αυθεντικό, γεμάτο humor blues κομμάτι.
1: Τι άλλο θα έκανε ο Μπάρτον? Παίρνει μια ιστορία και την κάνει τραγούδι και τι να πεις για αυτόν. 85 έγινε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό συζητάγαμε και σε μια άλλη εκπομπή. Και είναι θεούλης όμως.
0: Είναι θεούλης. Αυτό το EP λοιπόν, Eric Burton and the Greenhorns, κυκλοφόρησε όταν ο Burton ήταν 71 και ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι και τα άλλα τρία του EP μέσα σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο.
1: Για να ακούσουμε.

0: σου έχω πει πόσο τον αγαπώ αυτόν. Είναι φοβερός και σοβαρή υποψηφιότητα για δίσκος χρονιάς. Τι λες?
1: Εγώ θα τον έχω μέσα στα καλύτερα του 2026, γιατί τον αγαπώ πολύ τον James Blake. Η καινούρια του δουλειά Trying Times, το ομότιτλο τραγούδι, και είναι το πρώτο του πλήρως ανεξάρτητο άλμπουμ, το οποίο χρηματοδότησε ο ίδιος, παίρνοντας το ρίσκο να βρεθεί ακόμη και σε χρέη προκειμένου να πληρώσει τους συνεργάτες του. Το artwork δείχνει τον Blake να προσπαθεί να ισορροπήσει πολλά πιάτα που περιστρέφονται πάνω σε ξύλα. Θα πω ότι είναι μάλλον ένα συμβολισμός, αντιπροσωπεύει μάλλον το ψυχολογικό βάρος του να είσαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και την προσπάθεια να κρατήσεις όλες τις πτυχές της ζωής και της καριέρας σου σε ισορροπία χωρίς να καταρρεύσουν. Είναι... Για πες.
0: Τώρα τι να πω, εδώ ακούμε... Ακούγονται απ' έξω, νομίζω δεν ακούτε εσείς, αλλά ακούγονται απ' έξω, δεν ξέρω, διαδήλωση, φωνές, φασαρία, χαμός.
1: Όλα αποδεκτά. Trying time, λοιπόν.
0: Trying time. I'm breaking, I hide it well, 'cause I can't afford to replace the shell, and the anxious end up alone, 'cause there are far too many things we can't control.
1: Γι' αυτό σου λέω, πιάσε εκεί τα σύννεφά σου, από την καραμέλα.
0: Πάμε σε σύννεφο από καραμέλα και Drug Free Youth, Avocado Index Reissue του 2026, το προσωπικό One Man Project του Γιώργου Φωτόπουλου, μουσικού και γραφίστα από την Αθήνα. Θα ακούσουμε λοιπόν τα σύννεφα από καραμέλα, γιατί για σύννεφα τέτοια μιλάμε σήμερα, είμαστε σε τέτοια σύννεφα. 14 χρόνια μετά λοιπόν το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε σε αναβαθμισμένη έκδοση. Ένα αυθεντικό do-it-yourself project, low-fi πειραματικό έργο, καθώς ο ίδιος γράφει, ενορχιστρώνει και εκτελεί όλα του τα τραγούδια. 60s ψυχεδέλεια, garage rock, 90s, 80s synth-pop, post-punk, όλα μαζί, σύννεφα.

0: αποτελεί μία από τις μόλις δύο ελληνόφωνες εξαιρέσεις του συνολικά αγγλόφωνου δίσκου Avocado Index και είναι μια γλυκιά, μελαγχολική και έντονα νοσταλγική σύνθεση. Κολλήσαμε λοιπόν με καραμέλα και ζάχαρη και πάμε σε Sugar on My Tongue.
1: Αχα, ωραίο αυτό, μου αρέσει.
0: Talking Heads. Το συγκρότημα ηχογράφησε αυτό το τραγούδι ως demo το 1975. Τελικά όμως κόπηκε από το πρώτο τους άλμπουμ. Ο David Byrne το έχει περιγράψει ως ένα απλό bubblegum τραγούδι με ρομαντικά ή ερωτικά υπονοούμενα. Μια χιουμοριστική ερμηνεία θέλει απλά το τραγουδιστή να ζητάει απλώς λίγο ζάχαρη από τη γειτόνισσα. Ζάχαρη και όχι πιπέρι στη γλώσσα.
1: Πάντα κύριος αυτός ο David.

0: Hot House Flowers από τα παλιά, πολύ παλιά, έτσι, 1988, Don't Go και το άλμπουμ τους People. Το συγκρότημα αυτό από την Ιρλανδία απέκτησε τεράστια αναγνωρισιμότητα όταν παρουσίασε το συγκεκριμένο τραγούδι ως διάλειμμα σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1988 που φιλοξενήθηκε στο Δουβλίνο. Τότε που η Eurovision μάλλον είχε μια άλλη ατμόσφαιρα, να πω. Και ναι, μιλάμε για Ιρλανδούς, spiritual απάντηση λέει στους YouTube, και ο Μπόνο τους είχε ψαρέψει και έκανε το άλμπουμ αυτό στη δική του δισκογραφική εταιρεία. Ο Liam ήταν ένα κράς όλης της παρέας, πολύ, ο τραγουδιστής. Τον βλέπαμε και λιώναμε. Τι να κάνουμε, τότε αυτά τα είχαμε. Τι να κάνουμε, κυρία μου. Μη μας κατηγορείς.
1: Όχι, δεν λέω κάτι. Το Don't Go, τι ήταν, λέει, μια ευχή.
0: Ναι, ήταν βέβαια πιο συγκινητικό από ό,τι ακούγεται σαν ρυθμός, είναι πιο ευχάριστος. Αλλά ήταν κυριολεκτικά η ευχή σε ένα φίλο του να κρατηθεί στη ζωή μετά από ατύχημα με μηχανή που βρισκόταν σε κόμμα. Αυτή είναι η θλιβερή προσωπική ιστορία. Ρέιβας.
1: Ρέιβον. Το επόμενο τραγούδι από τους Cults, ένα αμερικανικό indie-pop δίδυμο που σχηματίστηκε το 2010 στη Νέα Υόρκη. Ζευγάρι και στη ζωή τότε. Ωστόσο, η πίεση της δημοσιότητας τους οδήγησε σε χωρισμό, παρά τον οποίο συνέχισαν να παίζουν μαζί σαν συγκρότημα. Ο ήχος πιο low-fi αισθητική, με vintage γυναικεία φωνητικά που θυμίζουν συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, όπως είναι Ronettes, και μια σκοτεινή ονειρική pop. Το τραγούδι μιλάει για μια συναισθηματική αποστασιοποίηση, την απομόνωση και υπαρξιακή κόπωση από κλασικές στιγμές επιτυχίας, θαλπορής και αγάπης, όπως ένας καλός βαθμός, ένα φιλί ή αγκαλιά της μητέρας. Και η επανάληψη της φράσης του Ray Vaughan λειτουργεί ως μάντρα για να συνεχίσει κανείς να προχωρά και να επιβιώνει, παρά το γεγονός ότι νιώθει εντελώς αποκομμένος από τον κόσμο. Ray Vaughan, ό,τι και να συμβαίνει.

0: Κυκλοφορία του Μαρτίου 1970 ως αυτόνομο single, γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον κιθαρίστα Pete Townshend και αντικατοπτρίζει την προσπάθεια ενός ανθρώπου να βρει απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής, ψάχνοντας παντού χωρίς αποτέλεσμα. Στους στίχους αναζητεί πνευματική καθοδήγηση από τα μεγάλα είδωλα της κουλτούρας της εποχής, όπως Bob Dylan, Beatles, το γκουρού των ψυχεδελικών μέσων Timothy Leary, αλλά κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Κανείς δεν μπορεί όταν είναι και μόνος του. Εδώ θα σε πάω σε κυκλοφορία νέα, Never Alone, Dead Pioneers και μια συνεργασία με The Interrupters.
0: Πάλι Interrupters.
1: Τι να κάνω, μας κατέστρεψε αυτός ο Πάνκιος, ο Alternative Values. Ο Πάνος μας το είχε κάνει δώρο, θυμίζουμε, στο Secret Santa, αυτό το group. Το μάθαμε, το αγαπήσαμε. Εδώ μια συνεργασία, λοιπόν. Οι Dead Pioneers, λοιπόν, φέρνουν εδώ κοινωνικό λόγο μέσα στο punk. Ένα σύγχρονο πολιτικό punk με anti-isolation μήνυμα, Never Alone, το τελευταίο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ τους. Και αποτελεί μια συνεργασία με το punk ska συγκρότημα Interrupters. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα το ακούσουμε. 2026 παραγωγή.

κολλήσαμε σήμερα με τη ζάχαρη. Έχουν κολλήσει και τα πληκτρολόγια εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Parachute, Αλεξίπτωτο, νέο single για τους Velvoids, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και μακρόβια underground συγκροτήματα της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, οι οποίοι κινούνται με άνεση ανάμεσα στο experimental art rock, lo-fi garage, ψυχεδέλεια και dream pop. Οι στίχοι του Parachute πραγματεύονται την απώλεια, την μοιραία τροπή των σχέσεων και την αποδοχή του τέλους. Mm-hmm. Το αλεξίπτωτο, όχι ως μέσο σωτηρίας, αλλά με μια ειρωνική διάθεση για την ελεύθερη πτώση που βιώνει κάποιος όταν μια βαθιά ανθρώπινη σύνδεση διαλύεται.

0: Και φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας εδώ στο Strummer Radio. Η τρελιομανία πήγε χθες στο live.
1: Η μισή.
0: Η άλλη μισή πήγε στο άλλο live που θα έχουμε στην άλλη μισή, στην άλλη μία ώρα της εκπομπής, θα μας πει. Λοιπόν, την Αριουέν, λοιπόν. Στη γλώσσα Τομασέκ, των Τουαρέκ, το όνομα σημαίνει έρημη. Και θα ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της παρέας μας, το Nanofly. Γιατί είναι αγαπημένο, λοιπόν, γιατί είναι την Αριουέν και γιατί φυσικά υπάρχει η φωνή του Mark Lanegan. Τι άλλο.
1: Και η κιθάρα του Kurt Weill.
0: Ακόμα καλύτερα. Περιλαμβάνεται λοιπόν στο δίσκο των Tin Arwen με τίτλο Elvan, όπως κυκλοφόρησε το 2017, μια πολύ επιτυχημένη στιγμή της συνάντησης της αφρικανικής μουσικής παράδοσης με το αμερικανικό rock. Εδώ η φωνή του Lanegan κάνει το κομμάτι να ακούγεται σαν τελετουργία στην έρημο, κάτι που βιώσαμε και όσοι βρεθήκαμε χθες στο live και ήταν πολύ ωραία, πολύ μαγικά. Και ακούμε Nanofly, τελειώνοντας την πρώτη μας ώρα.

0: Καλησπέρα Strammers, δεύτερη ώρα τρελιομανία, Κυριακή ζωντανά από το σταθμό Strammer Radio.
1: Ραδιομέγαρο.
0: Σωστά.
1: Αφήνουμε τις ερήμους και πιάνουμε τι?
0: Και πιάνουμε την Αυστραλία.
1: Αχα.
0: Εναλλακτικό rock τρίο από το Sydney λοιπόν, low-fi rock, post-punk και πειραματισμός. Daily Toll το συγκρότημα, Killings το τραγούδι από το ντεμπούτο τους A Profound Non-Event του 2025, και η λέξη Killings σημαίνει πόμολο ή μάνταλο στα ουγγρικά, που το τραγούδι εξερευνά την απομόνωση και την συναισθηματική αποστασιοποίηση, λειτουργεί ως σύμβολο για τα όρια μεταξύ του εσωτερικού κόσμου, της ασφάλειας και της απομόνωσης ενός σπιτιού, και του εξωτερικού κόσμου, του άγνωστου και του φόβου.
1: Ντεμπούτο, ε!
0: Ντεμπούτο το 25.

0: ανάμεσα στους σκοτωμούς πριν και μετά, λοιπόν, Killings και επόμενο που θα έρθει, ακούμε ένα Warpaint. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε ως single το Μάρτιο του 2026, περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του group Kyoto με τίτλο Black Salt. Οι στίχοι αναφέρονται στον αγώνα μιας γυναίκας να παραμείνει δυνατή σε έναν αδροκρατούμενο κόσμο, κρύβοντας την ευαλότητά της πίσω από ένα πολεμικό βάψιμο. Warpaint, λοιπόν, και πίσω από αυτό το μουσικό σχήμα είναι η Lou Rhodes, τραγουδίστρια των Lab, και ο Rohan Heath. Και εδώ έχουμε, συνδυάζουμε στοιχεία soul και jazz με vintage επιρροές. Είναι μια ήρεμη νότα πριν αγριέψουμε.
1: Πριν αγριέψουμε με ένα άλλο ζευγάρι, η Αμερικανίδα Alison Mossard, πρώην μέλος στο Discount, άκουσε τον Βρετανό Jamie Hintz να κάνει πρόβες πάνω από ένα διαμέρισμα σε ένα ξενοδοχείο που έμενε στο Λονδίνο. Άρχισαν λοιπόν να γράφουν μουσική, στέλνοντας ο ένας τον άλλον κασέτες μέσω ταχυδρομείου, εκείνη στο Λονδίνο, εκείνη στη Φλόριντα, αυτό στο Λονδίνο. Ώσπου τελικά η Mozart μετακόμισε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι δυο τους έγιναν οι The Kills. Θα ακούσουμε το Fried My Little Brains, οι οποίοι στίχοι αυτού του τραγουδιού αναφέρονται μεταφορικά σε εσωτερικές πιέσεις. 6 προβλήματα στην πλάτη μου, σαν χαλασμένα δόντια, και στην πνευματική εξάντληση, τηγάνισα το μικρό μου μυαλό. Όπως λέμε, το κάψα.

Και πάμε πάλι σε μια νέα παραγωγή, σύγχρονο poetic indie folk με λογοτεχνικούς στίχους, μάλλον όχι νέα, καινούρια, είναι το 2023, μπερδεύτηκα. Πολύ intimate songwriting, χωρίς υπερβολές, η Allegra Krieger, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η μουσική της χαρακτηρίζεται από ζεστό ήχο και στίχους που συνδυάζουν καθημερινότητα με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Εδώ, nothing in this world ever stays still. Ακούμε λοιπόν.

0: ακολουθούν οι Le Thug, μέλος της θρυλικής σκηνής του Seattle από τη Γαλλία. Οι Le Thug των αδερφών Eric και Christophe Σουρί σχηματίστηκαν το 1983 και ήταν το μοναδικό γαλλικό συγκρότημα που υπέγραψε στη Sub Pop Records, την εταιρεία σύμβολο του Grunge με τους Nirvana, Soundgarden κλπ. Το όνομά τους, Le Thug, αναφέρεται στην ιστορική αδελφότητα των Thuggee στην Ινδία. Το ιστορικό αυτό λοιπόν φαινόμενο οργανωμένων συμμοριών, ληστών και δολοφόνων στην Ινδία που έδρασαν το 14ο έως το 19ο αιώνα ήταν συμμορίες οι οποίες πλεύριζαν πλούσιους επιβάτες τρένων, τους αντιμετώπιζαν έτσι φιλικά και μετά τους λίστευαν και τους δολοφονούσαν. Από αυτήν λοιπόν τη συμμορία βγήκε η αγγλική λέξη thug που σημαίνει κακοποιός. Αλέλε φύγει το τραγούδι από το άλμπουμ Strike του 1996 που θα ακούσουμε τώρα. Ένα punk γρήγορα και απλά, σφινάκι, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Με τη φράση Αλέλε φύγει που σημαίνει εμπρός κορίτσια και θεωρείται μια κραυγή ενθάρρυνσης και αλληλεγγύης. Πάμε λοιπόν.
1: Steve Albini αυτό?
0: Ναι. Νομίζω ναι, είναι παραγωγή Steve.
1: Πάλι εκεί γυρνάμε. Τριγύρω, τριγύρω το πάμε.

0: τα αγαπημένα χταπόδια που δεν έχουν πτερύγια. Έτσι είναι το όνομα του γκρουπ που προφέρεται η Τσιρίνα.
1: Και όχι η Σιρίνα.
0: Ναι. Always Here, το νέο τους single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ των Ελλήνων η Τσιρίνα με τίτλο Trace. Εξερευνά τα ίχνη το άλμπουμ που αφήνουν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις στο πέρασμα του χρόνου, εστιάζοντας στη μνήμη και την απώλεια. Ένα dark minimal synth με cold wave αισθητική group, το οποίο κάνει μεγάλη καριέρα, ωραία συναυλιακή δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, συμμετέχοντας σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Athens Digital Arts Festival και το Plisken. Ο Γιώργος Κατσάνος, γνωστός στην ελληνική εναλλακτική σκηνή ως πολυοργανίστας επιστήμονας, και η Ειρήνη Τινιακού έχουν φτιάξει αυτό, σχηματίσει αυτό το αθηναϊκό δίδυμο στα τέλη του 2017. Η Ειρήνη, σου έχω πει, ήταν μια γνωριμία από τα παλιά παιδικά χρόνια των μικρών μου και δασκάλα του πιάνου. Κι όμως τη βλέπω τώρα και τη θαυμάζω. Βρήκε το όνειρό της και τα πατήματά της.
1: Ωραία συγκυρία αυτή. Και θα παραμείνουμε και σε ελληνικά, αλλά και σε σκοτεινά μονοπάτια. Ακολουθούν δύο ανεξάρτητοι Έλληνες καλλιτέχνες που συνδέονται με μακροχρόνια φιλία και κοινή μουσική πορεία στην Αθήνα. Ο Λόρκα και ο Έφηβος. Ο Λόρκα συνθέτης, παραγωγός, DJ και πολυοργανίστας, με μουσική που συνδυάζει ελληνικές παραδόσεις και underground επιρροές από Νέα Υόρκη, όπου έχει ζήσει. Και ο Έφηβος, τραγουδιστής, ηχουργός και μουσικός, που παίζει κυρίως έγχορδα, όπως ο Τζουράς, ο οποίος κυριαρχεί σε αυτό το κομμάτι, Bird or Demon, που θα ακούσουμε από το κοινό τους EP με τίτλο Pulse of Rivers του 2024. Το τραγούδι είναι σαν ένα σύγχρονο μυρολόι που εστιάζει στις αόρατες φωνές και την απουσία που αφήνει πίσω της η απώλεια.

Και πάμε σε μία νέα, πολύ φρέσκια παραγωγή. Είναι μόλις 8 Μαΐου που βγήκε αυτό το νέο single. Τίτλος που με ιντρίγκαρε για να το ακούσω, How to Erase Everything. Το νέο άλμπουμ του καλλιτέχνη Fireman με έδρα τη Νέα Υόρκη. Cyberpunk σχεδόν ο τίτλος, noise, shoegaze, επιρροές με αίσθηση διάλυσης μνήμης και ταυτότητας. Εγώ όταν το άκουσα αυτό θα σου πω την εικόνα που είχα. Η εικόνα που είχα είναι ένα δωμάτιο όπου μπαίνεις μέσα, κλείνεις την πόρτα και θέλεις να ουρλιάξεις για να φύγουν όλα και μετά ηρεμείς. Αυτό, how to erase everything λοιπόν, απλά τα αυτιά σας θα είναι λίγο δυνατά.

0: How to erase everything και πού άραγε να πηγαίνουν όλα αυτά που έχουν σβήσει. Ίσως beneath the southern cross. Το τραγούδι αυτό ελεγεία για την απώλεια της Patti Smith, ένα βάλς υπνοτικό, το οποίο μιλάει για την αποδοχή του θανάτου και τη συνέχεια της ζωής και το οποίο απολαύσαμε ζωντανά την Παρασκευή όσοι ήμασταν στο Λυκαβιτό, στη συναυλία της. Τι να πω για την Patti, σπουδαία προσωπικότητα και νομίζω ότι η σπουδαιότητά της είναι ότι διατηρεί την ανθρωπιά της μετά από όλη αυτή την φήμη που έχει. Και νομίζω ότι αισθάνομαι κάθε φορά μετά από συναυλία της κάπως πιο αισιόδοξη για το ανθρώπινο είδος.
1: Σου βγάζει αυτό το ότι και να πας να την πάρεις μια αγκαλιά δεν θα σου πει όχι και να πας να της μιλήσεις θα σε πάρει αυτή η αγκαλιά. Είναι απίστευτη η αίσθησή της. Είναι η μητέρα όλων, αυτό που το είχαμε πει και την άλλη φορά σε προηγούμενη εκπομπή. Μας βγάζει αυτό το ένστικτο της αγκαλιάς, τεράστιας.
0: Είναι πολύ γλυκιά και μεταμορφώνεται σε αυτή την punk area πάνω στη σκηνή. Είναι φοβερή. Beneath the Southern Cross.

Δεν στερείται στίχων, δεν στερείται ενέργειας, δεν στερείται τίποτα ανθρωπιάς φυσικά. Στο άπειρο, infinito, είναι, δεν ξέρω, πάμε σε άλλη μορφή έμπνευσης. Πώς να πας από εκεί τώρα, από την πάτη, σε κάτι άλλο, είναι δύσκολο, αλλά θα πάμε. Λοιπόν, Psychedelic Latin Soul με κινηματογραφική παραγωγή ο Quesada, η μηχανή παραγωγή ο Quesada, το μισό των Black Pumas, εδώ στο δικό του άλμπουμ, Trio Assassino, όταν τον ακούς, μεταφέρεσαι κατευθείαν στην έρημο, κάπως σου έρχεται έτσι ένα καλοκαίρι. Και το project γεννήθηκε ουσιαστικά στο δρόμο, έκανε το Trio Assassino. Και εδώ πάμε στο τραγούδι Infinito. Quesada.

0: 'Cause I'm staying alive is all he can promise, είπε ο Dean Blunt σε μια συνεργασία με τη Celeste που την αγαπάμε πολύ και αυτή η φωνή της πάντα μας ζεσταίνει, από ένα κομμάτι καινούριο μόλις κυκλοφόρησε, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω, μ' άρεσε, ήταν σαν μπουκίτσα, δεν ξέρω, κάπως μου ήρθε.
1: Λίγο διαφορετικό για το στυλ της που έχουμε συνηθίσει, που μ' αρέσει που παίζει έτσι με διάφορα και πειραματίζεται.
0: Ναι, έχει κάνει διάφορα τελευταία, περιμένω να δω την δουλειά της, αυτή που θα με μαγνητήσει, μπορώ να σου πω, ακόμα δεν έχει έρθει, περιμένω. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα κάνει.
1: Θα έρθει. Πιστεύουμε πολύ.
0: Οπότε, στην παραδίδω λοιπόν την σκυτάλη για να μας πάσει τα φαντασματάκια σου.
1: Θα μείνουμε πάλι σε πρόσφατη κυκλοφορία. 2026, οι κροκόδηλοι ερωτευμένοι με το φάντασμα Crocodiles και In Love With A Ghost, νέο Greetings From Hell album για noise pop post-punk συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Δύο παιδικοί φίλοι, ο Brandon Welches και ο Charles Rowell, ίδρυσαν την μπάντα μετά τη διάλυση των προηγούμενων punk σχημάτων στα οποία συμμετείχαν. Ο ήχος τους, επηρεασμένος από post-punk, shoegaze, θυμίζει έντονα Jesus and Mary Chain. Συνδυάζει ένα ξεσηκωτικό και χορευτικό ρυθμό. Ο Charles Rowell έγραψε, λέει, το κομμάτι την πρώτη του μέρα σε ένα νέο διαμέρισμα. Ήταν μόνος του με την κιθάρα σε ένα εντελώς άδειο χώρο, μέσα σε ένα κτίριο που φημολογούνταν ότι ήταν στοιχειωμένο. In Love With A Ghost.

0: ερωτευμένη με ένα φάντασμα, το απόλυτο φάντασμα εδώ. Έρχεται γλυκά γλυκά. Και σχου.
1: Ροδρίγκες. Ο ένας και μόνος Sugarman.
0: Sugarman. Από τις πιο απίθανες ιστορίες μουσικής. Ροντρίγκες. Άγνωστη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τεράστιος στην Νότια Αφρική, χωρίς να το ξέρει για δεκαετίες. Η ιστορία του έγινε το ντοκιμαντέρ Searching for Sugarman. Στη Νότια Αφρική ήταν πιο διάσημος και από τον Elvis, Rolling Stones. Κυκλοφορούσαν για δεκαετίες απίστευτες φήμες για το θάνατό του, ότι είχε αυτοπυρποληθεί πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ότι είχε αυτοκτονήσει με όπλο μπροστά στο κοινό. Στην πραγματικότητα, ο Ροντρίγκες ζούσε ήρεμα στο Ντιτρόιτ, δουλεύοντας σε κατεδαφίσεις και οικοδομές. Το Sugar Man, λοιπόν, το πιο διάσημο κομμάτι του δίσκου Cold Fact, παλιά 1970. Οι στίχοι του αναφέρονται σε έναν έμπορο ναρκωτικών, Sugar Man, με σκοτεινές και ψυχεδελικές αναφορές. Για να ακούσουμε.

και από τον θρύλο του Sugarman σε έναν άλλο θρύλο, της country αυτή τη φορά, Glenn Campbell, ο οποίος διασκευάζει Green Day από το punk στην Αμερικάνα. Το αυθεντικό λοιπόν κομμάτι των Green Day, που στηριζόταν αποκλειστικά σε μια ακουστική κιθάρα και το έγραψε ο frontman γεμάτος θυμό και ειρωνία όταν η κοπέλα του τον εγκατέλειψε για να μετακομίσει στο Εκουαδόρ. Ο Campbell του αφαιρεί την εφηβική μελαγχολία και το μετατρέπει σε ένα ανεβαστικό country rock κομμάτι που ξεχωρίζει έντονος διπλός ρυθμός με μπάντζο και ερμηνεύει τους στίχους στα 72 του εντελώς κυριολεκτικά για εκείνον το «Time of your life, good riddance, time of your life». Είναι ένας ειλικρινής απολογισμός μιας γεμάτης ζωής, λίγα χρόνια μάλιστα πριν ξεκινήσει η δημόσια μάχη του με την νόσο Alzheimer. Good riddance, time of your life, και σίγουρα ήταν κάτι που είχε. Time of his life.

0: Και κλείνουμε την Κυριακή μας με τις Κυριακές, The Sundays, και ένα απόλυτο early 90s μελαγχολικό indie τραγούδι, Here's Where the Story Ends. Ένα τραγούδι φάντασμα στη Βρετανία, παρόλο που θεωρείται σήμερα κλασικό indie κομμάτι, δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single στο Ηνωμένο Βασίλειο από το συγκρότημα, γιατί η εταιρεία τους, Rough Trade, κατέρευσε οικονομικά την κρίσιμη στιγμή, με αποτέλεσμα το τραγούδι να γίνει νούμερο 1 στην Αμερική, αλλά οι Βρετανοί φίλοι να μην μπορούν να το αγοράσουν σε 7 ίντσο. Εδώ λοιπόν η στίχη του τραγουδιού είναι μελαγχολική, αναστοχαστική, ερχόμενη σε αντίθεση με την αισιόδοξη μελωδία του, και η φράση «It's that little souvenir of a terrible year» αναφέρεται συχνά σε αναμνήσεις, αντικείμενα που μένουν πίσω μετά από μια δύσκολη περίοδο ή μια σχέση που έληξε. Με αυτό σας αφήνουμε.
1: Ήμασταν η Εύη και η Αρετή στην Τρελιομανία, κάθε Κυριακή μαζί σας 6 με 8. Αυτή την Κυριακή έφτασε η Τρελιομανία στο τέλος της. Αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για και τα σχόλια.
0: Ναι, σας αφήνουμε στις επόμενες εκπομπές του Strummer Radio. Μείνετε γιατί ακολουθεί η Σταυρούλα με τα Psychotic Reactions και ο Amplify Me με τις ροκές του και τα μεταλά του, και όχι μόνο, και τις γάτες του. Και here's where the story ends. Τι λες?
1: Πάρε αυτό το γλυκό σύννεφο και τρέξε.
0: Αγάπα το πολύ, γιατί θα σε εγκαταλείψει γαμώτο και δεν θα ξαναγυρίσει.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα, κουτέ σε Code Reactions, Κυριακές 8 με 10. Και ελπίζω να περάσατε όμορφα τις διακοπές του Πάσχα ή τέλος πάντων όπως μπορούσατε να βρήκατε κάποιο κενό, γιατί μας έκανε επιτέλους λίγο καλύτερο καιρό, έτσι λίγο παραπάνω, μια μυρωδιά της άνοιξης. Ελπίζω να έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες μέρες, γιατί ρε παιδί μου τόσο καιρό με όλη αυτή τη συννεφιά έχει πέσει και μια εποχιακή κατάθλιψη που δεν λέει να τελειώσει. Οπότε ναι, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Η εκπομπή φυσικά πήρε ένα διάλειμμα, που και που χρειάζεται ένα διάλειμμα. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε με Gwendoline, γιατί κάπου είδα ότι είχαν ένα live και λέω καιρό έχουμε να παίξουμε. Οπότε τσέκαρα πάλι το άλμπουμ τους. Γενικά εμένα μου άρεσαν πολύ οι Gwendoline, και είναι από την Γαλλία φυσικά, όπως καταλάβατε. Loin de moi το κομμάτι που ακούσαμε. Γιατί συνέχεια θα πάμε σε πιο καινούρια πράγματα. Καθώς το Post-Punk Magazine είχε ανεβάσει, καλά ανεβάζει συνέχεια καινούρια. Έτσι, ό,τι καινούργιο υπάρχει γενικά τσεκάρετε το στις σελίδες του στο social media. Ό,τι υπάρχει δεν είναι υπάρχει περίπτωση να μην το έχει ανεβάσει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όλα ρε παιδί μου στα δικά μας τα γούστα. Όμως το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε τώρα είναι στα δικά μας τα γούστα. Και γενικά μου αρέσει που υπάρχει ένα revival, true revival ρε παιδί μου από τα 80s. Και νομίζω ότι το άτομο το συγκεκριμένο, Johnny Dynamite, που θα πάμε να ακούσουμε, Johnny Dynamite, είναι μια καρικατούρα, αλλά είναι ωραίο. Είναι έτσι λίγο ωραίο που προσπαθούν να μιμηθούν ακριβώς την παλιά εποχή και νομίζω τώρα υπάρχουν και τα εργαλεία, ακόμα και μουσικά, οπότε θα το κρίνετε εσείς. Πάμε να ακούσουμε Sunday, Gloomy Sunday.

Και μετά λοιπόν από Johnny Dynamite ακούσαμε Book of Love και Boy, αυτό το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του 1985, καθώς είδα κάπου ότι θα γίνει μια επανακυκλοφορία στο συγκεκριμένο άλμπουμ που είναι το κομμάτι. Δεν θυμάμαι τώρα από ποια δισκογραφική, αλλά τελείως τυχαία. Αυτές τις μέρες άκουγα πάρα πολλοί λίστες με New Wave, Synth Pop, τέτοια πράγματα. Και παράλληλα πέτυχα και την επανακυκλοφορία και λέω θα φέρω το Book of Love και το Boy. Και αμέσως μετά αυτό που μόλις τελείωσε ήταν Magazine 60 που έχουμε ξαναπαίξει αυτήν εδώ την εκπομπή ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Είναι γαλλικό synth pop, Don Quixote το συγκεκριμένο που ακούσαμε. Γενικά είναι πολύ fan μπάντα και κάπως καταφέρνει κάθε φορά να με διασκεδάσει. Γιατί συνέχεια θα πάμε σε λίγο πιο ηλεκτρονικά πράγματα. Γενικά σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχω φέρει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Συνήθως φαίνω, ρε παιδί μου, και κάποια κομμάτια από εκεί τα έχω ακούσει εκείνη την περίοδο ή μόλις έχουν βγει ή κάτι τέτοιο. Τώρα, λόγω και του διαλύματος που είχαμε με το Πάσχα, είχα αρκετό χρόνο να ακούσω μουσική και άκουσα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τα σημερινά, δεν ξέρω, μα αντιπροσωπεύουν πάρα πολύ και αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε θα πάμε να θυμηθούμε Daskin από τη Φραγκφούρτη και να ακούσουμε το One Two Iceberg.

Και μετά από τα σκήνα, αυτό που μόλις τελείωσε ήταν The Ambassad και Brand in the Straten. Και ακούμε The Ambassad γιατί το Μάιο έρχονται στην Ελλάδα. Κάπου δεν το είχε πετύχει καθόλου το μάτι μου και μετά ανέβασε νομίζω το ίδιο το συγκρότημα, το ίδιο το project, κάποτε θα έρθουν στην Ελλάδα. Το Μάιο, μέσα Μαΐου επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να το τσεκάρετε, είχαν ξαναέρθει, νομίζω με την Nova Tena τότε, νομίζω, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό το τότε, αλλά ήτανε, οπότε τσεκάρετε αν θέλετε να τους ξανακούσετε. Νομίζω έχει ήδη ξεκινήσει και τα εισιτήρια και όλα αυτά, γιατί συνέχεια θα πάμε σε μια κυκλοφορία έτσι λίγο ιδιαίτερη. Κάπου τους πέτυχα πάλι, μου αρέσαν ως μπάντα, αλλά ακόμα περισσότερο μου άρεσε η δισκογραφική. Είναι η Observation Room με το Days of Endless Love, το οποίο θα πάμε να ακούσουμε. Αλλά το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι η δική τους, είναι βασικά η δισκογραφική στην οποία έχουν βγάλει, που είναι μια που δεν την είχα ξαναπετύχει, Violet Hour Transmissions, θα το ξαναπώ σε λίγο, η οποία δισκογραφική λοιπόν είναι queer και non-binary owned και, όλο τους το άλμπουμ των Observation Room είναι με ελεύθερη συνεισφορά. Οπότε γενικά ξέρετε ότι εδώ στηρίζουμε αυτές τις εταιρείες έτσι κι αλλιώς. Ξαναλέω ότι η δισκογραφική Violet Hour Transmissions από το Portland και εμείς θα πάμε να ακούσουμε Observation Room και Days of Endless Love.

Και όπως είπα προηγουμένως, άκουγα πάρα πολύ μουσική αυτό το διάστημα, οπότε έτσι θυμηθήκαμε και τους Parade Ground από το Βέλγιο. Μία μπάντα εκεί γύρω στα 80s, ξεκινήσανε γύρω στο 1981, θεωρείται πρωτοπόροι στον ήχο αυτών. Εμείς ακούσαμε το Gold Rush, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και έτσι από τα αγαπημένα μου αν το βάζα σε λίστες. Και για τη συνέχεια θα πάμε σε μία ανακάλυψη θα πω, όχι ακριβώς, αλλά ήλπιζα ότι θα μπορούσα να τις είχα ανακαλύψει σε εισαγωγικά πολύ νωρίτερα. Παρόλα αυτά θα πάμε να ακούσουμε τις Νέιλα Ιμβο. Είναι μία μπάντα από την Νάπολη στην Ιταλία. Παίζουν dark wave, έτσι κάπου πιο τέθροκ αισθητική ας πούμε. Μου θύμισαν Κάλεν Μίκλαν, αλλά μόνο στον τρόπο που ντύνονται και στυλιζάρονται, όχι στον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μαντόνα Ηλεκτρίτσε.

Και μετά από Νέιλε Ίμβο και Μαντώνη Ηλεκτρίτσε, ακούσαμε Τσιουρόσιμα από το Buenos Aires της Αργεντινής και εκεί πάλι γύρω στα 80's, 1987. Από το άλμπουμ του Σεγκάλ, ακούσαμε το Ματάντο Σουένιος. Και ο λόγος είναι γιατί, πέραν του ότι κουμπώσανε εξαιρετικά με την προηγούμενη μπάντα, κάπου πέτυχε το μάτι μου ότι έχουν κάνει, ότι ξεκινήσαν να κάνουν tour. Οπότε τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς, λογικά κάπου στην Αμερική, δεν νομίζω ότι είναι για ευρωπαϊκό tour, αλλά κάπου τέλος πάντων υπάρχει σε μία αφίσα το όνομά τους, οπότε τσεκάρετε εκεί γύρω μήπως και τέλος πάντων βρίσκεστε κάπου εκεί στην Αμερική όπου θέλετε και όπου παίζουν εκείνοι. Και μετά από Γυρώσιμα θα πάμε να ακούσουμε μία από τις μπάντες που νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου ever, τουλάχιστον το συγκεκριμένο άλμπουμ, και παίζουν το αγαπημένο μου είδος ever, το οποίο είναι αυτό το post-punk με τα ψυχεδελογκαρά στοιχεία. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνει κανείς αυτό, αλλά ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένο ήχο και αυτόν τον ήχο τον έχουν οι Merry Goes Round από τη Γαλλία και εμείς θα πάμε να ακούσουμε το The Promised Land.

Και για να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, μετά από Mary Goes Round, ακούσαμε τους Hygiene από το Λονδίνο, από το άλμπουμ που έβγαλαν μετά από 15 χρόνια από την τελευταία τους κυκλοφορία, το 2023. 15 Minute City, λοιπόν, από το ομώνυμο άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραίο. Βασικά, άλμπουμ δεν το λες, τρία κομμάτια έχει, αλλά είναι όλα ένα και ένα. Και μετά από Hygiene ακούσαμε The Serfs από το Cincinnati, μία έτσι λίγο cult μπάντα είναι οι Serfs. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει όλο αυτό που έχουν χτίσει. Ακούσαμε λοιπόν το Interference από το Rarities Volume 2 που κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Και αυτό που μόλις τελείωσε, όπως θα καταλάβατε μάλλον, ήταν Victor Collapse. Το συγκεκριμένο κομμάτι μου δημιουργεί έτσι διάφορα συναισθήματα, με πάει αρκετά πίσω. Και όπως πρώτη εδώ σε αποκλειστικότητα είχαμε παρακολουθήσει το προφίλ τότε που είχε αλλάξει η φωτογραφία και σας είχα πει ότι κάτι σημαίνει αυτό. Όντως κάτι σημαίνει αυτό, γιατί έρχονται με καινούριο άλμπουμ το οποίο ελπίζω να παίξουμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε ένα παρόμοιο κλίμα, καθώς θα πάμε να ακούσουμε το νέο project του Ξάνθ από τους Μπαζούκα. Ακούγεται και δεν ακούγεται ως μπαζούκα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι ένα ξεχωριστό project, ένα καινούριο project, εμείς έτσι θα τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και ενώ δεν είναι ακριβώς το στυλ μου, οι στίχοι σε κάποια κομμάτια με κέρδισαν αρκετά, όπως είναι το ομώνυμο «Η χώρα του φωτός».

Και αυτό που μόλις τελείωσε, αμέσως μετά το σήμα του σταθμού, ήταν Damaged Bug, ή αλλιώς το project του John Doyer από The OCs, το solo project του λοιπόν, και το Double Yolks που βγήκε γύρω στις 20 Μαρτίου. Και θα παραμείνουμε έτσι στο ίδιο fan κλίμα, σχεδόν fan κλίμα τέλος πάντων, γιατί θα ακούσουμε μία μπάντα που ήταν μια ανακάλυψη του Tremendo Carache, αυτό το, έτσι, η σελίδα που υπάρχει εκεί έξω. Και λέγονται Dead Things, είναι από το Βερολίνο. Λένε ότι παίζουν post-punk, δεν τα ακούω για κανένα λόγο ότι παίζουν post-punk. Παίζουν αυτό το καλιφορνέζικο, The OCs, 2012. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ωραίο βιντεοκλιπ, πάρα πολύ αστείο. Είναι το Spiral Staircase, το οποίο πάμε να ακούσουμε.

Το φιο rock and roll, αυτό που ακούσαμε ήταν το Nightmare και περιμένουμε το άλμπουμ τους να βγει ολοκληρωμένο κάπου τον Αύγουστο. Εγώ ενθουσιάστηκα, μάλλον θα ενθουσιαστήκατε κι εσείς, ελπίζω ότι σας άρεσε τέλος πάντων. Και θα παραμείνουμε σε ένα παρόμοιο κλίμα, θα ακούσουμε Brad Mobile, Well, You Wanna Know What.

και μετά από Bratmobile ακούσαμε Mancini de Poitrain και το Hogged. Είναι από το Quebec και είναι νομίζω ένα internet sensation αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος είναι γιατί εμφανίζονται με κάτι που ακουστούμια και όχι μόνο. Παίζουν και κομμάτια τα οποία είναι σε όλο το φάσμα. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν πιάσει όλες τις επιρροές. Παίζουν και προς Ανατόλιαν. Μπορεί και κάποιοι ακούνε math rock έτσι να τους αρέσουν. Η αισθητική τους γενικά είναι πολύ γοητευτική, οπότε δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση. Και φυσικά δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση το πόσο μεγάλη γίναν μετά από το live στο KEXP, όπου είχαν έτσι, ήταν πάρα πολύ ζωντανή μπάντα και είχαν όλη αυτή την... τα κουστούμια που σας είπα προηγουμένως και όλη αυτή την ενέργεια και νομίζω ότι ταιριάζουν σε κάθε εκπομπή και πιθανότητα θα ακούμε εδώ στο Strummer πάρα πολύ. Και επίσης αν πατήσετε στο Google Mancini de Poitrain σας βγάζει βούλες, σας προειδοποιώ γιατί εμένα λίγο με σύγχυσε αυτό όταν συνέβη και να τις διαγράψετε κατευθείαν. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε, να μπούμε λίγο και στα πιο γκαράζ αφού μπήκαμε στις ψυχεδέλειες. Πάμε να ακούσουμε Baytones και Zombie από την Groovy Records, η οποία κάποια στιγμή είχε βγάλει από την συλλογή αυτή, λοιπόν θα τα ακούσουμε, το Kaminari 19, το Kaminari 19 Japanese Garage Monsters, και μπορείτε να το βρείτε και στα Bandcamp και γενικότερα εκεί έξω. Baytones και Zombie.

Thank you.

Και μετά από Baytones, από την Ιαπωνία, πήγαμε σε καινούργιες κυκλοφορίες. Big Boss Man, φετινή κυκλοφορία, νομίζω το Φλεβάρι. Από το album Join the Jet Set, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, Spin Out Nugget Records. Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν φανταστικό κομμάτι από το Μεξικό. Vive en the Sec, No Me Quiero Enamorar. Παρ' όλα αυτά είναι rock records, κλασική rock records. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε garage μονοπάτια, αλλά πάμε πολύ πιο παλιά. Πάμε να ακούσουμε τους Mysterions από μια συλλογή η οποία λέγεται Digging for Gold in the USA, το Volume 7, που το βρήκα από το site του Sunnyboy66. Τα ανέβασε στη σελίδα του πρόσφατα. Και θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Is It a Lie.

Και για να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, αμέσως μετά από Mysterious και Is It a Lie, ακούσαμε The Others και Gonna Leave You. Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν The Reason Why, The Reasons Why και Don't Be That Way. Γιατί συνέχεια έχουμε Downliner Sect και το Spider από τη Misty Lane Music Records από τη Ρώμη. Και ο λόγος όμως που θα ακούσουμε Downliner Sect, πέραν το ότι εντάξει είναι φοβερή μπάντα, θα βγει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με όλα τα sessions από το 1960, εκεί που είναι η εποχή τους. Και θα βγει λοιπόν από την Grapefruit Records, την οποία έχουμε πει ότι θα την παρακολουθούμε γενικά. Οπότε να έχετε το νου σας, θα βγει γύρω στον Ιούνιο και θα αποτελείται από 3 CD νομίζω και θα έχει όλα τα EP, τα releases, όλα τα πάντα. Θα δούμε πώς θα είναι και αυτή η συλλογή. Για τώρα πάμε να ακούσουμε Downliners, Sect και Spider.

Και μετά από Downliner Sect συνεχίσαμε με ένα φανταστικό κομμάτι, Loving Darks λοιπόν και Complicado. Είναι μια κυκλοφορία, είναι ένα reissue βασικά, είναι από ένα reissue που βγήκε τώρα, προφανώς 1960 ο ήχος, από το Περού η Loving Darks. Είναι το reissue από την Monster Records που είναι στην Ισπανία. Σε συνεργασία με την Ray Records από το Περού, βγάλουν λοιπόν αυτό το reissue στο Los Amantes Οσκούρος, το άλμπουμ αυτό, και είναι μια φανταστική κυκλοφορία πραγματικά. Για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε ένα παρόμοιο κλίμα, θα πάμε να ακούσουμε αυτό που κυκλοφορεί τώρα στα ίντερνετ ως οι Ισπανοί Beatles λοιπόν, Los Iberos και Back in Time.

Και αυτή η φοβερή τύπη που μόλις τελείωσαν ήταν η The Heavenly Boats. Πάρα πολύ καινούργια κυκλοφορία. Περίπου πριν μία εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Faux Pilar. Τους έχει τσιμπήσει η Fuzz Club Records και είναι, το λένε West Coast Garage, το ονομάζουν. Κορνουαλέζικο, λοιπόν, από την Κορνουάλη. Δεν είναι West Coast το γνωστό, είναι Κορνουάλη. Κορνουαλέζικο, λοιπόν, Garage Psych, όλο αυτό το ψυχεδελικό. Heavenly Boats μόλις ακούσαμε και θα κλείσουμε πάλι με Αγγλία. Θα σας ευχαριστήσω κάπου εδώ για την παρέα πάρα πολύ. Είχα πολύ ενθουσιασμό για τη σημερινή εκπομπή, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτική σε Psychotic Reactions εκπομπή η σημερινή. Και έτσι μια μικρή παρένθεση, ότι έχουμε πλέον social media μετά από 7 χρόνια, τέλος πάντων. Μας βρίσκεται στο Instagram ως Psychotic Reactions Radio Show, καμία έκπληξη στον τίτλο. Και ίσως να υπάρχει μια εξωστρέφεια στο επόμενο διάστημα όσον αφορά και DJ sets και διάφορα τέτοια. Υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά μου, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα ανεβαίνουν όλα εκεί πέρα, τέλος πάντων, ό,τι είναι, και θα ανεβαίνουν και πράγματα που γενικότερα μιλάμε εδώ στην εκπομπή, στηρίζουμε, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε κανένα event, ας πούμε, για οικονομική ενίσχυση κτλ. Αυτά από μένα, ακολουθεί Κώστας Amplify Me, έτσι δυναμίτες θα είναι μέχρι τις 12 και αμέσως μετά η playlist του σταθμού και ξανά ευχαριστώ, θα κλείσουμε με North Kent Folkways Revival ή αλλιώς η συνεργασία The Billy Childies και Singing Loins, παλαιότερο αλλά περιμένουμε από την Spin Out Nuggets να το βγάλει το καινούριο. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε The Speech of Caractus. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα στο Runner. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10. Ιστήθαντα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Κώστας και Amplify με πίσω από τον πρόφωνο μέχρι και τις 12. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Γεμάτες με συναυλίες. Σίγουρα αυτή της Patti Smith κέρδισε προσωπικά το ενδιαφέρον, αλλά και η Tina Warren FS. Ένα event για το οποίο ο Strummer είχε κάνει και έναν ανάλογο διαγωνισμό για προσκλήσεις.

ήρθαμε με ψυχεδελικούς ήχους από την Αμερική, με την αυτάρα λοιπόν ήχο του Μόρισον που μας άφησε τόσο νέος. Riders of the Storm, ο τίτλος από το εναρκτήριο κομμάτι, το κομμάτι που πήρε την διαφωνική σκητάλη από την Σταυρούλα με τα Psychotic Reactions. Και επαναληπτική η Σταυρούλα ήταν μια εκπομπή που έχω κάποιες αγαπημένες μου, η εκπομπή μετά το Πάσχα,

μια Κυριακή που το πρόγραμμα του Strummer Radio είναι άκρος γεμάτο και απολαυστικό. Σήμερα όντας και η τρίτη Κυριακή του μήνα είχαμε και τον Ικρόρη Παύλα Λευτέρη δίπλα μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε την Τριβλιομάνια. Τα κορίτσια σε κάθε εκπομπή γίνονται όλα ένα και καλύτερες και καταφέρνουν να βρουν και τραγούδια τα οποία εμένα προσωπικά με εκπλήσουν. Και φυσικά προηγουμένως τη Σταυρούλα, εμείς θα ξεκινήσουμε, βασικά θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς κλασικού ροκ, έτσι με μια κιθάρα που θα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Κιθάρα του Μαρκ Νόφερ από τους Dire Straits και των Πέρνιντερ Ζινάρους.

που ακούμε είναι η Hidden Sounds, ένα τρίο μας έρχεται από την Αμερική. Εδώ πέρα σε ένα σύγκλακι που κυκλοφόρησαν το 2016, I Just Won't Be Left Alone. Ενώ προηγουμένως ακούσαμε τον Tony Joe White στο By Your Woman, μέσα από το Late Classic Blues του 1995. Και φυσικά ο Brothers από τους εξαιρετικούς Dire Straits. Έχουμε γυρίσει λίγο το κλίμα, έχουμε ανέβει, αλλά παραμένουμε σε καθαρά rock μονοπάτια και σε τέτοια θα συνεχίσουμε για τη συνέχεια. Θα περάσουμε να απολαύσουμε τους The Veils ως επόμενο τράκαρο για το Low Lays the Devil.

The Veils, Low Lays, The Devil. Ήμουνα χθες, λες, σε ένα πάρτι, σε μία μάζοξη, σε ένα σπίτι κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικός καιρός, όμορφη θερμοκρασία, οπότε από την πύρα το γυρίσαμε στο κοκτέιλ. Έτσι μπακάρτι με Coca-Cola, ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει έτσι για πρώτο κοκτέιλάκι της καλοκαιρινής σεζόν, γιατί μην ξεχνιέστε ότι για να γίνετε όσες βροχούλες και να μας δείξετε, το καλοκαίρι έρχεται, είμαστε ήδη στα μέσα Μαΐου. Anyway, σου έλεγα ότι ήμουνα, είπαν στο πέρα το πάρτι, έτσι ωραία μουσική από πίσω, χαβαλές, καλή κουβέντα, έτσι το ποτάκι. Σούπερ λέω, και σε κάποια φάση ακούγεται κάποιος μέσα από μια σκοτεινή πλευρά του δωματίου, θέλω να πιστεύω. Λέει, παιδιά, λέει να ανοίξουμε, λέει, την τηλεόραση, λέει, γιατί έχει Eurovision. Στην αρχή λέω, εντάξει, λέω, δεν. Κάποιος λέει, κάνει πλάκα, λέω, δεν γίνεται. Να ανοίξουμε, λέει, την τηλεόραση, λέω, να δούμε Eurovision, να παρατήσουμε την όλη φάση. Τέλο πάντων, με την πολλά μετά εκείνα, ανοίξαμε, βάλαμε Eurovision. Η πρώτη φορά που άκουσα το έκτρωμα της Ελλάδας, γιατί προφανώς θα με ανοίξεις και συντονιστείς μια τέτοια φάση για να ακούσεις Eurovision, θα θέλεις να δεις και το τραγούδι της Ελλάδας. Προφανώς από την άλλη έχεις την τεχνογνωσία από τις προηγούμενες Eurovision, τις σύντριγες μεταξύ των διαφόρων χωρών για το πού πηγαίνουν οι βαθμολογίες. Εν τω μεταξύ, εγώ το θυμάμαι κιόλας από την εποχή. Παρίζω με τους Αντίκ, μεγάλη αγαπή Έλληνα παρεπιπτόντος, από την εποχή τέλος πάντων των Παπαρίζων με τους Αντίκ, δεν λυπόταν το σώμα, δηλαδή με εξαιρέσεις ένα γεω ψηλό μέταλ συγκροτήματα, κάτι τους Λόρντι, δεν ξέρω πώς θυμάσαι εκείνους τους τύπους από την Νορβηγία που εμφανίστηκαν με κουστούμια διαβόλου και πιο πηγωτή και ήρθε η επανάσταση ξανά στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος πάντων, αφενός με ενηλικιώθηκα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική και όλο το culture που υπάρχει από πίσω. Αφετέρου, γιατί μπορούν και αντέχουν αυτό εδώ πέρα το καρναβαλίστικο κλίμα που υπάρχει, που ξέρεις τι, άμα καθίσω και το δω, έχει δηλαδή και κομμάτι Eurovision, δηλαδή προσπαθείς να προωθείς ορισμένα κομμάτια, ειδικά στο LGBTQ κίνημα, το οποίο, ok, respect μαζί τους, απλά είναι και πράγματα τα οποία δεν κάθονται καλά στο μάτι. Ok, αρκετά μίλησα, θα συνεχίσουμε με τις The Beach Kings για τη συνέχεια. Thrives and Kings, συγγνώμη με τίτλος από το κομμάτι, λίγο ανεβαστικό και αυτό, για να περάσουμε.

Peters λοιπόν, ένα σχήμα που μας έρχεται από το Michigan με το Low Life, ένα άκρος καλοκαιρινό και ανεβαστικό κομμάτι, ενώ προηγουμένως ένα πανομοιότυπο tempo ήταν η Bad Liquor Pound με το Down with a Barrel Favor. Δεν ξέρω πολύ μήκες. Okay, και συνεχίζω, ναι, αυτό με την Eurovision πραγματικά ήταν μια εμπειρία. Δεν έχω ξαναπαρατηρήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάντα ήταν σε ένα σπίτι το οποίο ήξερα από την αρχή θα μαζευόντουσαν για να δουν Eurovision, οπότε έβρισκα μια δικαιολογία η οποία πραγματικά ήταν δικαιολογία. Άλλοτε δεν μπορούσα να το αποφύγω, οπότε σε κάποια φάση έφευγα σχετικά νωρίς. Το χθεσινό δυστυχώς δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Οπότε ναι, το όλο πανηγυρίστικο στυλ ήταν κάτι καινούργιο για εμένα. Δεν ξέρω και πολύ εδώ ξαναπερνούσα την όλη εμπειρία. Παρεμπιπτόντως, ψιλοαπολούμαι κιόλα, γιατί είχαν πει τα κορίτσια στην Τριλιγομάνη, θυμάμαι. Είχαν κάνει ένα σχόλιο για τα χαρτιά, τα οποία όντως θα πρέπει να τα αναφέρω. Είναι η συμπαραγωγή της εκπομπής. Και το λέω γιατί ο αγαπητός μου είναι διαρκώς γύρω από το μικρόφωνο, δαιμονίζεται τις ώρες της εκπομπής ο πρίγκιπας του σκότους μου. Σε αντίθεση με την Αντουανέτα που είναι το τετράωρο κατή, δηλαδή είμαι ξύπνιος χοντρά 16 ώρες, ας το πούμε. Από αυτές τις 16 ώρες αλλάζει 4 φορές στάση, δηλαδή είναι ένα τετράωρο, θα τη βρεις να αράζει κάπου διαφορετικά. Ειδικά σήμερα δηλαδή που είχε και καλό καιρό και μας πέταξε δίκλια κάτω από το σώμα, τόσο πολύ προσμέναμε όλοι μας. Πρέπει να πέρασε σίγουρα ένα 7 ώρα έξω στο μπαλκόνι να ψήνεται από τη μία και την άλλη την πλευρά. Ωραία, από αυτό το κλίμα να ανακλάμε και στην εκπομπή, ένα καλοκαιρινό κλίμα, ένα κλίμα το οποίο έχει βαρεθεί πια στις βροχές και όλη την μουντάδα που φέρνει μαζί του ο χειμώνας. Ένα κλίμα το οποίο περιμένει πρωθυπώς την αισιοδοξία, το χαμόγελο, και αυτό εδώ πέρα θα καταφέρουμε στη σημερινή εκπομπή με τους Holy Monitor σε κομμάτι Husky.

λοιπόν από τους Holy Monitor, Across Ταξιδιάρικη. Σε ένα καλοκαίρι, ναι, που περιμένουμε, η αλήθεια είναι, πότε θα μας τιμήσει με την παρουσία του, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι ακόμα καλοκαίρι. Βασικά δεν μπορείς να πεις ότι κάνει άνοιξη τα τελευταία χρόνια και δεν πρόκειται να πω σε μια διαμάχη η οποία αναπαράγεται τους μήνες μετάβασης εντός εισαγωγικών από τον χειμώνα προς το καλοκαίρι και το καλοκαίρι προς το χειμώνα, δηλαδή δεν θα πέρατε διαμάχη μεταξύ τους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνάκηδες. Μια χαρά γουστάρω και τον χειμώνα, το χιόνι, αυτή τη βροχή, ειδικά όταν είμαι μέσα και μπορώ να την απολαύσω, ειδικά όταν είναι φάση Χριστούγεννα, είναι φάση χουχουλιάσματος, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά από την άλλη, άμα είναι Ιούλιος μήνας, όχι, η αλήθεια είναι ότι με ξενερώνει η βροχή, με ξενερώνει όταν βλέπω το σύννεφο και η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σαν οργανισμοί χρειαζόμαστε τη βιταμίνη D και την βιταμίνη D την παίρνουμε από πού? Σωστά, την παίρνουμε από τον ήλιο. Οπότε το χρειαζόμαστε τον ήλιο. Συνέχεια λοιπόν σε κάτι αμερικάνικο για τους The Daddy Warhols, είναι οι σκυτάλοι. Βλέπω εδώ πέρα ότι πλησιάζουμε κιόλας και στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Daddy Warhols λοιπόν, που έλεγα προηγουμένως ότι κυκλοφόρησαν πριν από περίπου ένα μήνα για κάτι την καινούργια τους δισκογραφική Pin-Ups, την οποία πραγματικά γνωρούσα όμως και δεν είχα καμία ιδέα, οπότε την πάτησα τώρα ένα like έτσι για να ξέρω τι συμβαίνει και για να την παρακολουθήσω. Εγώ θα σε πάω τώρα όμως 26 χρόνια πίσω, θα σε πάω σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν και φέρει το τίτλο 13 Tales from Urban Bohemia, μια εποχή που ήταν σαφέστατα πιο σάιξ, σαφέστατα λιγότερο εμπορική. Μοχάμεντε ο τίτλος από το κομμάτι.

Θέλει λοιπόν, φίλοι μου, το καλοκαίρι έρχεται, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί να ξυπνήσουμε μια μέρα και να δούμε τριαντάρι και τριανταπεντάρι για την Αθήνα. Μπορεί να έχουμε χάσει το φθινόπωρο και την άνοιξη, αλλά παρόλα αυτά το ρόλο της άνοιξης έχουν πάρει τα διάφορα φεστιβάλ, τα οποία γίνονται ονέχρι. Έτσι την χειδώσαν οι μετάλλικα την προηγούμενη εβδομάδα. Συνέχισε η Πάτη Σμιθ αυτή και μιλώντας για φεστιβάλ, δεν ξέρουμε να ήμαθες, αλλά ο Strummer Radio έγινε και χορηγός επικοινωνίας στο 4ο Athens Pop Underground Festival, το οποίο θα γίνει αυτή την εβδομάδα, 22 και 23 Μαΐου στο ΑΝΤ. Και φυσικά μπορείτε και εσείς να κερδίσετε προσκλήσεις. Οπότε βλέπω τώρα πλησιάζουμε και στο τέλος. Έχω ένα τελευταίο κομματάκι το οποίο θα είναι σχετικά μεγάλο, οπότε θα περάσουμε να ακούσουμε τους Sleepy Sun στο The Crave, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρηλυκό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

δεύτερη ώρα. Άμπλιφα είμαι και Κώστας πίσω από το μικρόφωνο με τους εκρηκτικούς Gambian Explosion, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από Αμερική και το Looming Eye. Ενώ για κλείσιμο πρώτης ώρας ακούσαμε τους Αμερικάνους επίσης Sleepy Sam στο Grave. Κινηθήκαμε σε λιγάκι πιο ψυχεδελικά μονοπάτια σε συνδυασμό με στόνερ ακούσματα. Για την ταξάμπλη θα είμαστε και ήθελα να βγάλω λίγη ένταση όπως πιστεύω ότι οι Gambian Explosion έβγαλαν. Προηγουμένως παρεμπιπτόντως ακούσαμε και το εξαιρετικό σποτάκι αναφορικά με το φεστιβάλ το οποίο είπα προηγουμένως σχετικά με το 4ο Athens Pop Underground Fest. Τα τραγουδάκια από πίσω πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει να μάθω ποιοι ήταν οι κύριοι που παίζαν έτσι για να έχω και εγώ καινούργια ακούσματα. Αλλά στα ίδια ακούσματα θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με το Steam Battle, ένα συγκρότημα το οποίο έχουν αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή τη συχνότητα. Είναι εκπληκτική τα παλικάρια από την Νέα Υόρκη της Αμερικής. Επισκέφθηκαν την χώρα μας το 2025 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να πήγες, εγώ πήγα, ήταν τεράστιο αποθυμένο. Τα σόλο τους είναι απλά συγκινητικά. Και τα παιδιά παίζουν με μια ταπεινότητα η οποία δεν υπάρχει. Από άποψη κιόλας ψιλοχάνονται κιόλας αυτά που παίζουν, είναι ένα τρίο. Και στην αρχή αυτή είναι, εντάξει, βλέπω έχω χρόνο, θα την πω την ιστορία, ok. Έχω σκάσει τη στο 8 εδώ πέρα, ξανήγη για να καθίσω να τους δω. Πήγα έτσι κανένα σαν να πνίγει το κινητήριο το αργότερο, οπότε έπαιρνα την πύρα μου μέσα μεταξύ 10 καπνίζεις, είμαι και σε μια προσπάθεια διακοπής καπνίσματος, οπότε λέω όχι, θα την πάλεψεις μέσα κοστάκι, θα ακούσεις μουσικά, θα χαζέψεις λίγο με το κινητό, αυτό είναι όλο. Και γέμιζε σιγά σιγά, περνούσε η ώρα, γέμιζε το μαγαζί. Περιφερόντουσαν κόσμος, ψιλοκοιτώσα και εγώ να δω μήπως και εδώ κανένα γνωστό, γιατί ξέρεις η Θεσσαλονίκη είναι χωριό και η metal σκηνή, η παύλα, hard rock ή οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με rock είναι επίσης πάρα πολύ χωριό. Οπότε λέω μπας και δούμε κανένα γνωστό, τουλάχιστον να απολαύσουμε παρέα τη συναυλία. Τέλος πάντων πέρασαν αρκετές φάτες, πέρασαν ένα βιο εκεί πέρα μου λέγανε sorry κιόλας, εντάξει. Ήταν, θυμάμαι, περίοδος καλοκαιριού, Ιούλιος, Ιούνιος, κάπου εκεί πέρα νομίζω ότι ήταν, οπότε προσεκεί και λαό από τουρίστες στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν με έκανε εντύπωση. Και ξαφνικά σε κάποια φάση ανεβαίνουν πάνω δύο από τα τρία παλικάρια που είχαν σκοντάψει πάνω μου και έκανα ψιλομιλήσει έτσι στο sorry, δεν πειράζει, παίρνω από εδώ. Και ήταν ο ντράμερ και ο κιθαρίστας από την μπάδα και ήταν με τον μαρτική εντύπωση. Έτσι πρέπει να μου πεις τι σου λέει, δηλαδή αν είσαι πάντα απόψε και κυθαρίστο, είμαι ο κυθαρίστας, τώρα εντάξει κλάιν, οκ. Τέλος πάντων, γιατί μιλήσαμε για ακόμα με φορά, είναι η King Diplo λοιπόν, οι οποίοι έχουμε να ακούσουμε κλείτε από αυτούς από το μακρινό 2021, το λένε προς επίπεδο άλμπουμ The Burden of the Restless και αυτή ήταν η επιλογή μου, βλέπω ότι δεν έχω μεταδώσει κάτι από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Lacast λοιπόν είναι ένα κομμάτι άκρος χορταστικό και αυτό, 6 λεπτά και κάτι, οπότε enjoy!

Limitati queste for fire. Confusion Scomo, τίτλο σε αυτό το κομμάτι που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Επίση, όπω μεγάλο κομμάτι, πάνω σε άκρο χορταστικό. Απαραίτητο όπω είναι τα. Όχι τα κομμάτια, είναι ένα συγκεκριμένο το περιβάλλον και τα ζώδια τα οποία είχα πάρα πολύ να πετυχαίνω τα tributes που κάναμε με κομμάτια άνω των 6 λεπτών και δυστυχώς δεν κατάφεραν να μπουν στην τελική λίστα. Διέξω πραγματικά με αυτό που γράφει στο chatbot για την μαμά που με ακούει τώρα, οπότε να δώσουμε και χαιρετίσματα. Η δική μου μανούλα στο κυλιακάτικο τραπέζι μου είπε «Κώστα αγόρι μου, σε αγαπάω, λέω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, θέλω να κοιμηθώ». Λες και δεν γνωρίζω την κυρία την κρίτα των φανατικών. Anyway, τις αγαπούμε τις μανούλες μας, είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή την ημέρα της μαμάς. Αλλά δεν πρέπει να τις αγαπάμε μόνο την ημέρα της μαμάς, πρέπει να τα αγαπάμε κάθε μέρα. Και θα συνεχίσουμε με τους The Blue Angel Lounge, ένα ντουέτο που μας έρχεται, βασικά δεν γνωρίζω που μας έρχεται. Τα ονόματα μου φαντάζομαι ότι είναι γερμανικά, Nils Ottensmeier και Dennis Melster, και απλά πήραν το όνομά τους από ένα διάσημο lounge bar στη Νέα Υόρκη, το οποίο έφερε το τίτλο Blue Angel Lounge. Κινούμαστε πάλι πίσω σε πιο ψυχεδελικά μονοπάτια, οπότε ελπίζω να το απολαύσεις. Βλέπω ότι βαδίζουμε κιόλας στο κλείσιμο, όχι στο κλείσιμο, στο δεύτερο μήνυμα της δεύτερης ώρας. Με το LSD and the Search of God, λοιπόν, θα πάμε.

The Blue Angel Lounge στην σκυτάλη πήραν οι Psyche Hills και αυτή τη στιγμή η Black Market Karma σε πιο psychedelic ακούσματα εδώ πέρα στα 36 λεπτά μετά τις 11. Εσύ όσο έχουμε μπει στο δεύτερο δίωρο, το δεύτερο συγγνώμη μίωρο της δεύτερης ώρας, πάντα στον Strummer Radio, Κώστας και Amplify, όπως έχεις καταλάβει σιγά σιγά με καταβάλει κούραση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει διάθεση, υπάρχουν ορισμένα ακόμα κομμάτια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σου και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι και απόψε στην παρέα μας. Magic Shop και άλλο έχουμε να ακούσουμε και ήρθε η ώρα να τους ξαναμεταδώσουμε μέσα από αυτή τη συχνότητα. Something wrong.

βαδίζουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Ύστερα από τους Magic Stop ακούσαμε τους Βρανούς The Sonic Dawn και παραμείναμε σε σκοτεινά μονομάτια για τους G.I.R.M. μια εκρηκτική τετράδα στο Once Levitated από το Spirit Knife το άλμπουμ του 2014. Έχουμε να ακούσουμε κάτι από τους Σουηδούς, είναι η αλήθεια, από το 2022, άμα δεν κάνω λάθος, ήταν το τελευταίο άλμπουμ που έφερε το τίτλο The Tunnel, The Well, Holy Bedlam. Οπότε καιρός είναι να ακούσουμε κάτι. Γνωστή για τα ριφάκια τα οποία είναι άκρος ταξιδιάρικα, όπως μπόρεσες και εσύ να ακούσεις. Και κάπως έτσι ταξιδιάρικα θέλω να συνεχίσουμε, κάπως έτσι ταξιδιάρικα είναι η αλήθεια, θέλω να κλείσουμε και με αυτή τη σκέψη να πούμε και στην εβδομάδα που μας έρχεται. Black Books, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα στο The Big Idea.

Αυτό δυστυχώς ήταν και για σήμερα. Για τις τελευταίες δύο ώρες από τις 10, πίσω από το μικρόφωνο του Στράμερ ήταν ο Κώστας με την εκπομπή Amplify Me. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι και ακούτε κάθε εβδομάδα τις επιλογές, αλλά κυρίως το σχολιασμό, τις ανησυχίες μου, τα διάφορα πράγματα τα οποία δηλώνω την εβδομάδα που μας περνάει. Παρέα, θα ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, 24 του μήνα. Μέχρι τότε να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, έτσι δύναμη. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που γιορτάζουν την εβδομάδα που μας έρχεται. Τελευταία επιλογή για σήμερα, ανοίγεις τους Vampire και το Wizard Staff. Καληνύχτα.

Το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Los Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

το Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.